0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Έλα, κεράγισε τον πόνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε φτάσω που

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι,

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα. Σας ήρθε η μέρα που περιμένατε.
0: Αλλά λέει Δευτέρα, εδώ τα έχω κάνει όλα μαντάρα. Θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά.
1: Ήρθε η μέρα που περιμένατε λοιπόν, ποια? Είναι Δευτέρα.
0: Κανείς περίμενε τη Δευτέρα.
1: Όλοι περίμεναν τη Δευτέρα, γιατί αν δεν έρθει η Δευτέρα, πώς θα έρθει ξανά το Σαββατοκύριακο.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, όλοι περιμέναν τη Δευτέρα και μάλιστα 13 Ιουλίου. Ξέρετε, αν δείτε μια γάτα να περνάει από μπροστά σας, κάπου πηγαίνει.
0: Σίγουρα.
1: Είναι μαύρη γάτα, έτσι. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Πρωινή περιπολία από τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα, εκτός της καθαράς Δευτέρα, της δεύτερης μέρας του Πάσχα, άμα τύχει... Ναι, όχι, θα τύχει οπωσδήποτε Δευτέρα, η δεύτερη μέρα του Πάσχα. Αν τύχει Δευτέρα, η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, οπωσδήποτε την, του Αγίου Πνεύματος, αυτές τις Δευτέρες δεν κάνουμε εκπομπή.
0: Αλλά και ποτέ την Κυριακή.
1: Και ποτέ την Κυριακή μαζί με τη Μελίνα. Από Δευτέρα λοιπόν μέχρι και Παρασκευή, εδώ πλην αργιών και ορτών, στο Ράδιο Εύρος, από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωινό. Και πώς μας ακούτε? Από τους 97,1 στα FM, αν ζείτε ή περνάτε από το βόρειο κεντρικό μέρος τμήμα του νομού. Από τους 95,3, αν είστε κάτοικοι του νησιού μας, της Σαμοθράκης, ή ζείτε, διαβαίνετε την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, βέβαια, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Και φυσικά υπάρχει το επωνομαζόμενο όπαντου.
0: Ναι.
1: Το όπαντου είναι το ίντερνετ που ακούγεται παντού, το διαδίκτυο. radioevros.gr και μας βρίσκεται σε όποιο σημείο του πλανήτη γύρω από αυτόν. Και αν βρίσκεστε τώρα, πώς είναι γύρω από αυτόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν μπορέσαμε να τους δούμε κιόλας προχθές. Περνούσαν από εδώ πάνω.
0: Τι
1: και
0: περνούν,
1: τα δυο. Αλλά δεν.
0: Δεν περνούν. Α, οι διαστημικοί.
1: Οι διαστημικοί σταθμοί, ναι, και, και ο κινέζικος και ο διεθνής. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι πέραν όλων αυτών, έχετε την ευχέρεια να μας ακούτε, να μας βλέπετε και να στέλνετε και τα μηνύματά σας στην ζωντανή μας μετάδοση, στο live streaming που κάνουμε από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπως έκαναν σίγουρα κάποιοι μέχρι τώρα, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε και τηλέφωνο 25520-29-413. Καλά είναι μετά τις 8 που έρχεται η Κατερίνα για να υπάρχει κάποιος που το σηκώνει. Μόνο του δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Είναι λίγο νωρίς.
1: Είναι λίγο πρώιμο αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, καλημερίζουμε την Δέσποινα και την Ξανθήπη. Επειδή αναφερθήκαμε στη Σαμοθράκη, θέλω λίγο να πω ότι αλλάζουν τα δρομολόγια από σήμερα για Σαμοθράκη. Όσοι έχετε σκοπό δηλαδή να μεταβείτε είτε στη Σαμοθράκη είτε στη Λίμνο, έχει δρομολόγιο και για τον Άγιο Ευστράτιο. Έχετε το νου σας. Θα τα αναρτήσουμε αργότερα και στο radioevros.gr. Τώρα να...
1: Δεν δουλεύει ο σταθμός.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Α, λέω μήπως.
0: Δουλεύει, βεβαίως και δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία στο νησί είναι στους 25,2 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ήδη δηλαδή έχει τη ζεστούλα του.
1: Τροπική ζωή.
0: Ναι. Εδώ είχε το πρωί δροσιά, έτσι. Για να δούμε. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 23 βαθμούς αυτή την ώρα, και από ό,τι βλέπω, έτσι, από ό,τι μπορώ να διακρίνω από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού, δεν φαίνεται να έχει και ιδιαίτερο άνεμο ή έτσι κάτι.
1: Πού θα φτάσει
0: η θερμοκρασία σήμερα στην Αλεξανδρούπολη? Mm-hmm. Θα σου πω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, η ψηλότερη είναι η 33. Θα φτάσει γύρω στις 3 και θα κρατήσει μέχρι τις 6. Mm-hmm. Αύριο προβλέπονται 34, μεθαύριο 35, την Πέμπτη 35, 36 την Παρασκευή. Ανεβαίνει.
1: Επειδή είπε ο Χρυσόστομος ότι ουσιαστικά η Δευτέρα θα είναι με μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας και από εκεί και πέρα θα πάρει την ανιούσα. Yeah. Γι' αυτό ρωτάω.
0: Επιβεβαιώνεται λοιπόν για άλλη μια φορά η πρόβλεψη του Χρυσόστομου του Παρανού. Λοιπόν, Σουφλή, αυτή την ώρα έχει 31 βαθμούς. Και προβλέπεται μια ασθενής βροχή.
1: Και 31.
0: Οπα, 21. Και προβλέπεται μια ασθενής βροχή στην πόλη του Σουφλίου από τις 9 έως τις 12. Για να δούμε αν θα είναι και πιο πάνω. Η υψηλότερη θερμοκρασία για το Σουφλί είναι 31. Για τις 6 ώρα το απόγευμα. Σκέψω ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει από τις 3 και μετά. Θέλω να πω ότι να. Εκεί 9 με 12 θα έχει 25.
1: Ανάσης
0: βροχής. Λόγω της βροχής, ναι. Αλλά από αύριο ξεκινά και εκεί να συμβαίνει αυτό που αναφέραμε και για την Αλεξανδρούπολη. με μία εξαίρεση ανάμεσα σε Πέμπτη και Παρασκευή, το οποίο το βλέπω και να απομακρύνεται.
1: Ναι.
0: Μια καταιγίδα τις βραδινές ώρες της Πέμπτης προς Παρασκευή. Το διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 19,3 βαθμούς Κελσίου, η ορεστιάδα έχει 20,8, στα δίκαια ο υδράργυρος είναι στους 19,2.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στα 20 άρια είναι όλοι άρα και ζεστή ημέρα, αν και όντως χθες βράδυ απείλησε και με βροχή, βγήκε αέρα και έκανε. Βασικά ήταν ένα μέτωπο το οποίο εισήλθε από την χώρα δίχως όνομα, τη γείτονα χώρα, ναι, από πάνω, από την Βόρεια Μακεδονία δηλαδή, ή αλλιώς τα Σκόπια. Κατέβηκε εκεί στο ύψος των Σερών, Κυλικής Σέρας, εκεί έβρεξε αρκετά. Το ξέρω γιατί έβλεπα τους αγώνες Στίβου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 20-23 ετών, και του σταμάτησε για μια μισή ώρα τα αγωνίσματα. Ήταν τόσο έντονη η καταιγίδα. Μετά ερχόταν και έσπαγε πάνω στα βουνά της Ροδόπης. Οπότε οριακά περνούσε, δεν περνούσε προς τα δω, προς τον Εύρο. Σε κάποια σημεία μπορεί να άρριξε όμως. Είχαμε τα αέρα και τα λοιπά τη νύχτα. Οπότε είπαμε θα δροσίσει. Όχι ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τα της ημέρας τα υπόλοιπα. Είναι Δευτέρα, είπαμε, 13 Ιουλίου του 2026. Είναι της Οσίας Σάρας και των Οσίων Ηλιοφώτων. Γιορτάζουν τα ονόματα Σάρα και Σάρα με δύο ρο. Δεν γιορτάζει ο Σάρας, ο Γεσικεβίτσιος, να το ξέρετε. Είναι
0: σίγουρα.
1: Είναι υποκοριστικό, βγαίνει από το Σαρούνας.
0: Ναι.
1: Ηλιόφωτος, επίσης, όπου βρίσκεται. Να πούμε, όμορφο όνομα είναι, δεν ξέρω αν πόσοι το έχουν. Χρόνια πολλά σε όποιον το έχει. Ανατολή ηλίου στις 6:13 είχαμε και δύση ηλίου θα έχουμε 12 λεπτά πριν από τις 8, από τις 9, καθώς οι μέρες μικραίνουν.
0: Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Παρόλα αυτά στην παγκόσμια ιστορία σαν σήμερα,
0: ναι,
1: σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα.
0: Αλήθεια.
1: Τα οποία θα τα πει ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το 1863. Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Α και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα. Ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Μάλιστα.
1: Είπανε σε 16 χρόνια συνήλικας.
0: Ναι. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Μάλιστα. Αυτό το κομμακόρης, λοιπόν. Επιλέγεται ο βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Α, ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωση του Γεωργίου του Α,
1: ναι,
0: για να μην επαναληφθεί.
1: Όταν ανέλαβε ο Αθανάσιος, ήταν μικρός,
0: ορίζεται αμέσως.
1: Ναι, και είχαμε αντιβασιλέα που έκοβε και έραβε.
0: Ναι.
1: Για να το ξεπεράσουν αυτό, προφανώς είπαν, είσαι 16 χρονών φιλαράκι, είσαι βασιλιάς τελείως, είσαι ενήλικας, προχώρατο.
0: Ωραία, οκ. Ναι.
1: Okay. Που θα πάει, θα γίνεις και 18. Ναι. Δεν θα αλλάξει και τίποτα σπουδαίο, πάλι άλλοι θα κάνουν κουμάντο.
0: Ναι. Λοιπόν, 1908. Γυναίκες αθλητρές αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος έληξε και 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, Αριστίδης Μούμογλου, επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94, γεμάτο.
1: Το
0: σκορ.
1: Ο ΒΑΟ δεν ξέρω αν έχει κατέβει να παίξει.
0: Ναι, γιατί 94.
1: Έβαλε 94.
0: 170-94.
1: Και δεν είχε και τρίποντα τότε.
0: Ναι, μήπως ξέχασα να βάλω χρονόμετρο και πέσαν κάνα δύο μέρες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκοσμίου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Mick Jagger από τους Rolling Stones, η Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και ο Paul McCartney. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Bob Geldof. Ναι.
1: Βγήκε και τέτοιο, βγήκε και
0: ταινία,
1: όχι, ήταν πες το ντοκιμαντέρ, αλλά πολύ ενδιαφέρον για το πώς ηχογραφήθηκε και πώς μαζεύτηκαν όλοι αυτοί με τις σκύλες δύο ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, ναι, όλοι ήταν superstar.
1: Ένας και ένας. Ναι.
0: Ναι. Αυτό ήτανε.
1: Όχι. To We Are The World.
0: Ναι, το We Are The World, γιατί μου είπε κάτι σπέρα. Ναι, όχι. Τέλος πάντων. Θα το βρω που θα πάει.
1: Έχει μέσα τον υπολογιστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάνη, στο ναό της Ελευθερότριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ηθήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.
1: Ποιο We Are The World, βάλε το Καμήλιο Εμβατήριο.
0: ναι, εντάξει. Άφησε τέλος πάντων εποχή αυτός ο γάμος. Τώρα, να δούμε γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1916 γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. 1942 ο Harrison Ford.
1: Oh yeah.
0: Ναι, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε το ίδιο όνομα. Πόσοι νομίζεις λεγόμαστε Harrison σε αυτόν τον κόσμο, μικρό.
0: Ναι, έλατε. Πόλεμος των άστρων, Indiana Jones, Air Force One.
1: Yeah.
0: 1944, σαν σήμερα γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το puzzle.
1: Με το κύβο.
0: Ναι, ναι, του κύβου του Ρούμπικ. Αυτό είναι το We Are The World, έτσι, δεν είναι το Καμήλιο Εμβατήριου. Από θανάτους, το 1951 πεθαίνει ο Άρνολντ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του δωδεκαυθονγκισμού. Το 1965, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές, το Ιβαλί δηλαδή, της Μικράς Ασίας.
1: Κηδονίες.
0: Ναι, και πέρυσι είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση.
1: Γιατί το γράφει.
0: Εδώ το γράφει Κηδονιές. Ναι. 2000, πεθαίνει ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα. Ενώ το 1951 τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα Σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου.
1: Καλά, η Γκόλφου πότε γυρίστηκε?
0: Δεν ήταν
1: κοινωνική
0: ταινία.
1: Μήπως ήταν ομιλούσα.
0: Ξέρω
1: εγώ. Αυτή ήταν βουβός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τα Σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου τα έχω επισκεφθεί. Και λέει, δες τώρα, έτσι,
1: πιο εύκολο από το να δεις την ταινία είναι, ναι, πάντως.
0: Η εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι. Εκεί έβγαινε τώρα αυτό το Σμύριδα, τέλος πάντων, ένα ορυκτό με το οποίο φτιαχνόταν τα
1: Σμυριδόπανα.
0: Τα Σμυριδόπανα, ναι. Και άλλες, έτσι, και άλλα εργαλεία στύλβωσης.
1: Τρεβείς.
0: Αλλά η τεχνολογία, λέει, έχει ξεπεράσει την ανάγκη για τη χρήση του φυσικού προϊόντος. Δηλαδή με συνθετικά πλέον μέσα φτιάχνονται τα σμυρδόβανα. Οπότε εγκαταλείφθηκε η εξόριξη.
1: Μπορείς το κάνεις και με λέιζερ.
0: Για δυο. Πολύ βροχή, λέει, στις Σέρες η Έλενα.
1: Ναι. Το είδαμε live, Έλενα.
0: Το είδε live από την τηλεόραση ο Χάρης. Η Έλενα το είδε live.
1: Ναι, το ένιωσε, το ένιωσε.
0: Πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε λοιπόν στη Live Sport.
0: Έχουμε ένα μουντιάλ σε εξέλιξη.
1: Τώρα το έχουμε σε μερική παύση το έχουμε. Καθώς
0: φτάσαμε στη φάση
1: τρίτη, τρίτη και Τετάρτη είναι, ναι, η ημιτελική, νομίζω. Και μετά...
0: Την Κυριακή είναι η τελική.
1: Κυριακή είναι ο τελικός.
0: Ναι. Εχθές είχαμε το Νορβηγία-Αγγλία. Έριξε ένα 2 στην παράταση.
1: Ναι. Και το...
0: Ποιο? Και το Αργεντινή-Ελβετία.
1: Ναι. Το οποίο επίσης έριξε στην παράταση. 3-1 αυτό.
0: 3-1 αυτό.
1: Οπότε πέρασαν και τα φαβορία,
0: σου πούμε. Ισπανία-Βέλγιο είχαμε την Παρασκευή. Uh-huh. Έτσι, με την Ισπανία να κερδίζει με 2-1 και το Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη.
1: Που ήταν το πιο εύκολο από όλα, γιατί η Γαλλία κυριάρχησε.
0: Έτσι, 2-0.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γράφει. Διαδικτυακή κόντρα Γιαννακόπουλου Φουρνέ. Ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού απάντησε στο Γάλλο φόργουρντ του Ολυμπιακού που μίλησε για την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ. Θα εμπιστευτούμε τον ξένο εμείς. Λοιπόν, Αέρνος Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ 2-1 με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ και έδειξε με το καλησπέρα τι θα προσφέρει στην πρωταθλήτρια. Η ένωση του πρώτου ημιχρόνου ήταν κυρίαρχη και προηγήθηκε 2-0 με Βάργα και Ζουμπκόφ. Στο δεύτερο μέρος ο Νίκολιτς άλλαξε όλη την εντεκάδα. Χάθηκαν ευκαιρίες και τελικά η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Grasshoppers στο πρώτο. Όχι, βρε, ποια είναι αυτή. Είναι η De Graftsom. Graftsom. Δεν μπορείς να τη δεις.
0: Graftsap.
1: Μάλιστα. Yeah. Στο πρώτο της φιλικό. Νίκολιτς, πρέπει, λέει, να φέρουμε μερικούς παίχτες ακόμα. Δεν μου φτάνουν, λέει, αυτό.
0: Ενίσχυση.
1: Ενίσχυση. Τώρα, μην κουβαλάτε βόλτα στο κύπελο, λέει, φέρτε παίχτες. Ή να ρίχνουν κάτι ο κόσμος μέσα στο κύπελο, από καθώς περνάει από παντού, να μαζέψουν λεφτά. Αστευόμαστε, βέβαια. Δίπλα οι playmaker κάνουν τη διαφορά. Τι έχει αλλάξει μέχρι τώρα, λέει, ο Δανός coach στον Παναθηναϊκό. Ο Σερέτης αναλύει πως ο Γιάγκουσιτς και ο Πένια από διαφορετικές αλλά κρίσιμες θέσεις φτιάχνουν το παιχνίδι που θέλει ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Επιμένει για Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ, Ολυμπιακός αυτά. Αυτός θα είναι ο δικός μου ΠΑΟΚ, ο Λύση τα λέει. Πέντε παίκτες ζήτησε ο Γρηγορίου, τον Άρη και μπάσκετ... Μπασκετικός ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν τον Τολιόπουλα και οι δύο τους θέλουν. Λιβάνιος, σκέψεις για ένα χρόνο. Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Οπα. Σκέψεις για ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Α, είναι για την αυτήν. Για την ΕΠΟ, στις εκλογές τους.
0: Α, μπορεί.
1: Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Για την Προεδρία της Λίγκας, λέει, ναι, την Super League. ΑΕΛ, Νόβιτελ, νέα σελίδα με ο Φριδόπουλο. Ηρακλής πήρε κόρτσα, δοκιμάζει ο Κακά. Μουντιάλ 2026, Αγγλία 2-1 την Νορβηγία εναντίον Αργεντινής που κέρδισε 3-1 την Ελβετία στον ημιτελικό. 40 χρόνια μετά τον Ντιέγκο και το χέρι του Θεού που λέμε. Τένις, δεύτερο σερίου Ουίμπλετον για τον Σίνερ. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, δηλαδή τη Sport Day.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Sport Day στο σημερινό της φίλο. 48ωρο καυτό γράφει και δεν μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ιδανικό για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμαρ είναι να έχει σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τον Ζωέλ Ρόκα. Τα δεδομένα για τον εξτρέμ της Τζιρόνα και τα ανοιχτά μέτωπα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η υπόθεση Άμραμπατ και τη ίσχυη με Μπρόζοβιτς. Σενάριο για Μπονίνι στο κέντρο της άμυνας. Όλα σε είπε ο Γιάννης Μόραλης στο Μέγκα για το νέο Καραϊσκάκι, επίσης στην ίδια εφημερίδα. Και πιο πάνω τώρα τι γράφει. Πονάνε τα αυτιά μας. Κύμα γανάκτησης από αναγνώστες που έσπασαν τα τηλέφωνα της Sport Day για τις μουντιαλικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Γενικότερη οργή από φορολογούμενους πολίτες που θεωρούν ανεπίτρεπτα χαμηλού επίπεδου το σπικάζ σε αρκετούς αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Με τα λεφτά μας, πειρά φιλάθλων στα social media κατά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και εναντίον συγκεκριμένων sportcaster. Στην αριστερή στήλη. Παναθηναϊκός, έρχεται ο Κρίστιανσεν, ο Δανός Μπακ αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ράφα, κοίτα τον, έδωσε απαντήσεις ο Γιάγκουσιτς με την εικόνα του κόντρα στην Grasshoppers. Παρακάτω, με γκολ Ζούπκοφ, ο νεοαποκτηθής Ουκρανός, σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα και η Ένωση νίκησε την Γκραφ Σταπ με 2-1. Το άλλο τέρμα το έβαλε ο Βάργα. Συνήθιση ύποπτος. Νίκολιτς, ελπίζω να έρθουν 2 ή 3 ποδοσφαιριστές ακόμη. Ωραία. ΠΑΟΚ, welcome to Tumba. Αφήχθη χθες ο Σάντα Μαρία. Απόψε προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Μαλή.
1: Τάχα προσγειώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να καταφθάσει και ο Χατζηδιάκος. Παρακάτω, Άρη στο ρίσκο της άμυνας. Νικητής ο Σίνερ στο Wimbledon, στο τένις. Και φυσικά θέλει τον Γιάννιε. Γιάννιε.
1: Τι είχε Γιάννιε, τι είχα πάντα.
0: Πανετολικός, έκλεισε προδρομήτη. Βόλος, Αβιλά ή Σάστρε. Μπάσκετ. Πιστόλια για Πιστολιόπουλο. Μάχη ΠΑΟΚ και Άρη για το διεθνή γκάρντ του Τριφυλιού. Καημένος. Ένα χρόνο έπαιξε στο Παναθηναϊκό, ε.
1: Ένα χρόνο δεν έπαιξε στο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, ναι, αυτό.
1: Ψήλο έπαιξε.
0: Και κόντρα με Φουρνιέτη απάντησε στο Γάλλο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μουντιάλ, στα χαρακόμματα. Αγγλία και Αργεντινή ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στα ημιτελικά.
1: Μάλιστα, καλή προετοιμασία να έχουν και πάμε στο φως το σπορ. Πρώτος στην Ευρώπη, γράφει πάνω-πάνω. Ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβο Νεανίδο του Μονάχου στα 100 μέτρα πρόστιο με 59-91 χρόνο. Ήταν το δεύτερο μετάλλιο του κολυμβητή του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, δύο μέρες μετά το αργυρό στα 200 πρόστιο. Λοιπόν, αυτό είπαμε, ήταν 100 μέτρα πρόστιο και αυτό, ναι. Σούπερ πρόταση, γράφει από Αγγλία για Τζολάκι, μια ανάσα από Ρόκα. Μεγάλη προσπάθεια να μπει ο Ισπανός στο αεροδρόμιο για Ολλανδία την Τετάρτη, τρέχει και για δεξιμπάκ. Αρέσει, μεταξύ άλλων, ο Λαραθάμπαλ. Δεν λέει όχι ο Άμραμπατ, κανένα πρόβλημα δεν έχει ο Μαροκινός για Ολυμπιακό, αλλά θέλει χρόνο για να αποφασίσει. Πάντα από κοντά και ο πανάκριβος Μπρόζοβιτς. Ξανά για Μπονίνη, η περίπτωσή του εξαρτάται από τον Πιρόλα, τον οποίο όμως δεν θέλουν να χάσουν οι Πειραιώτες. Δυναμικά επανέρχεται το Κάνσας για να πάρει τον Αντρέ Λουίς. Εδώ και μέρες δεν έχουμε επαφές με το Στάνιτς, έλεγαν στην ΠΑΕ τέλος πάντων. Το λες και αναμενόμενο από δίπλα για το Μουντιάλ. Οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου με βάση την κατάταξη θα διεκδικήσουν αυτό το Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, αύριο αυτό, και Αργεντινή, Αγγλία μεθαύριο, σε ημιτελικούς δικαίωσης και μεγάλων ξεχωριστών κινήτρων. Η ιστορική αποτυχία Βραζιλίας και Γερμανίας, αλλά και πολύ σπρώξιμο στην Αγγλία, είδα εγώ, διαιτητικά. Πιο κάτω, ο Μπέλιχαμ, ήρωα.

0: να ντεμπουτάρουν και το δεύτερο να βρίσκει και δίχτυα. Νεκρό σε τροχαίο κοντά στην Λισαβόνα το βράδυ του Σαββάτου, ο 43χρονος πρώην παίκτης της Ένωσης Μανού. Χαμόγελα για Γιάκουσιτς, ο Κροάτης μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, δείχνει αποφασισμένος να αρπάξει την ευκαιρία από τον Ίστρουπ και αποθεώνεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της πατρίδας του. Η επαφή με Τζόνς Γκαρσία. Ο Ολυμπιακός δουλεύει στο Las Vegas στην περίπτωση του Δομινικανού Small Forward, όχι στην πρώτη πρόταση της Dubai για Walkup. Αρέσει ο Διακητέ. Σενάριο για ανταλλαγή Hall ο Τζελέγγε. Στο κάδρο και ο Νουά. Εξετάζεται ο ομογενής Γκάρτ Πουλακίδας. Πράσινο για Τζότζεφ. Τέλος, δύο ειδήσεις κάτω-κάτω. Ψήνεται η επίσημη, ο 27χρονος επιθετικός Παναγιώτης Μωραϊτίδης. Είναι κοντά στην επάνωδό του στη Λάρισα έπειτα από 2 χρόνια στον Πανιόνιο. Και ψάξε λίγο, διάβασε και μετά να μιλάς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στα λεγόμενα του Εβάν Φουρνέ για την τοξικότητα. Όταν υπάρχουν παίχτες και παίζουν την, να μην πω, και τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Το ότι μπαίνει στη διαδικασία
0: πρόεδρος
1: μιας ομάδας να απαντά σε έναν αθλητή και να συνεχίσει. Να ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας.
0: Κινητή φρασιολογία, ναι. Ρίχνοντας και την ευθύνη στους παίκτες. Ναι. Δηλαδή οι παίκτες φταίνουν για την τοξικότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξυπνάει, κοιμούνται, ξυπνάει, ξανακοιμούνται με αυτό το άγχος. Πώς θα πλακωθούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να πούμε ποιος έχει δίκη και ποιος έχει άδικο.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει όμως λόγος για διάλειμμα, Γιάννη.
1: Α, πήγε η
0: υπέρα. Σαφέστατος λόγος.
1: Λοιπόν, έχει πάει 7:30, είναι ώρα για το πρώτο διάλειμμα. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό, θα ακούσουμε και λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα αθλητικά πρωτοσέλιδα και άλλα πολλά που έχουμε να δούμε και σήμερα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με 2 καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης.

ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε το τραγούδι που μοιάζει να διαφημίζει τη Courier.
0: Χάλα. Μη σου χαλάω χατήρι.
1: Άμα τα ακούσεις έτσι ξεκάρφωτα.
0: Ναι, δεν μπορώ να μπω.
1: Δεν κάνει ρήμα δηλαδή αυτό που λέει. Ναι. Όχι σε μετάφραση. Πώς ακούγεται στο αυτί ο ήχος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Ωραία, προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι Δευτέρα, εντάξει, είναι δύσκολες ώρες μετά από Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21. Στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στον Διδημότυχο. Μαζί μας είναι τα άνθη φυτά αμπελιάς για τελετές, για
1: γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις γενικά χαράς και αγάπης κυρίως. Σε Οριστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως 73 Μελόχαγου Διαμάντη γωνία. Νοικιάζει πολύ όμορφα, προσεγμένα, καλοδιατηρημένα, καλοσυντηρημένα, καθαρά αυτοκίνητα για να κάνει τις διαδρομές σας, αλλά διατηρεί και συνεργείο οχημάτων. 25520-28525 το τηλέφωνο. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, η διθέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και πολλά χρόνια, 102 συναπτά έτη, από το 1924. Και φυσικά μαζί μας πάντα το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην Πρόκου αριθμός 1.
0: Αχα.
1: Μαζί μας είναι και ο κόκκινος πρωταθλητής όμως. Εκτός και αν θέλεις να πεις καμιά καλημέρα, τίποτα.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι φρέσκο. Οπότε πάμε.
1: Ωραία. Κόκκινος πρωταθλητής που έχει πάνω αριστερά τον κύριο πρόεδρο, ο οποίος λέει: οι αυτοκρατορίες καταραίουν όταν οι ίδιες πιστεύουν ότι δεν μπορούν πλέον να ηττηθούν. Αλαζονία.
0: Ναι.
1: Υπερφύαλη συμπεριφορά κτλ. Κτλ. Τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ λέει πιο κάτω και έρχεται μεταγραφική ομοβροντία. Πυρ παντού. Κλείνει ο Ρόκα. Ήταν ανοιχτός. Τον περιμένει ο Μέδη στην Ολλανδία. Φουλάρι για Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς. Παίρνει δεξιμπάκ, πλησιάζει το στήριγμα του Μαφέο. Ο ρόλος του Ζώτα, για ποια θέση τον υπολογίζει ο Μέδη. Επίθεση αγάπης στο ΣΑ. Τι μηνύματα στέλνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και... να έχει κι άλλο. Τα Ρέμι. Βλέπω την κριτική σαν τούβλα. Τα μαζεύω και χτίζω το σπίτι της ζωής μου. Είναι και ψαγμένος, είπε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera. Ο Ολυμπιακός για πουλακίδα το ψάχνει για το νέο Dorsey, είναι το μπασκετικό. Μπονίνι αμφίγιο πυρόλα εντωμεταξύ στο ποδόσφαιρο. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Ιταλού στόπερ της Αλμερία και διπλή παρτίδα κορυφώνεται το πόκερ για Λουίς και Στρεφέτσα. Τέλος, να δούμε εδώ την είδηση που αφορά, ποιον αφορά, τον Παναθηναϊκό. Όχι. Νέες επαφές για Καντιού. Από κοντά ο θρύλος για το Γάλλο Χαφ. Τι μας λέει εδώ πέρα. Τι δεν άρεσε στα δύο φιλικά και τι προβληματίζει το Μεντιλίμπαρ εν όψη των προκριματικών. Από ποιον παίκτη περιμένει περισσότερα, ποια μεταγραφή τον Γκέι. Ο Χωσέ Μεντιλίμπαρ λοιπόν βλέπει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα ο νέος Ολυμπιακός.
0: Και η χρόνη είναι σφιχτική. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Αθλητική Ώρα της Δευτέρας. Ωραία και με αρχές. Μάλιστα. Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-1 στο πρώτο φιλικό τη The Graph Sup, βγάζοντας με το καλημέρα και παρά τις απουσίες βασικών τις αρχές παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς. Εκτέλεσε με το κεφάλι ο Βάργα, σκόραρε ο Ζούπκοφ. Πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς φτιάχνει παιχνίδι ο Καΐρινεν. Στάθηκε καλά ο Γεωργίεφ ως στόπερ. Νίκολιτς, θα κάνουμε ακόμα 2-3 μεταγραφές. Τι είπε για την υπόθεση Πινέδα.
1: Είπε να πάμε στη Sport Time.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε βλέποντας τον Τρικέρι και... δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος.
0: Έλατε, δεν ξέρω.
1: Ο Λεμπρόν έκλεισε, λέει, Καβαλίερς ή είναι ακόμα ελεύθερος.
0: Α, μήπως είναι ο Μιστακίδης.
1: Ο Μιστακίδης,
0: ναι,
1: θα
0: είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα τον μάθουμε.
1: Αυτά και πάμε μέτρο σπορ.
0: Αν έχουμε, θα πάμε.
1: Έχουμε.
0: Ωραία, αφού έχουμε, πάμε.
1: Και τώρα ο Τολιό. Ή μήπως έκπληξη, λέει.
0: Αχα.
1: Ο ΠΑΟΚ κρατάει πάντα ζεστό το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα Άσο, αλλά δεν λέει όχι και σε νέο μεγάλο μπαμ. Οδεύει προς δανεισμό στη Μύκονο ο Ιατρίδης. Και κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, παρόν ο νούμερο 2. Ήρθε χθες ο Σαντα Μαρία, περνάει εξετάσεις, υπογράφει για 1+1 χρόνια και γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αποκτά φέτος ο ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Τάχα Αλή. Σήμερα το βράδυ αναμένεται ο 28χρονος Σουηδός ομαλός εξτρέμ. Δημήτρης Γιαννούλης αμετακίνητη στην απέτηση για 5 εκατομμύρια ευρώ η Augsburg. Λύση, ο δικός μου ΠΑΟΚ θα έχει στοιχεία και από Λουτσέσκου. Επέστρεψε η αποστολή από την Ολλανδία και αρχίζει την προετοιμασία για το Europa Link. 27 παίχτες στο βασικό στάδιο. Ο Ηρακλής αρχίζει την προετοιμασία στην Πτολεμαΐδα με πληθώρα επιλογών στο ρόστερ για το Ματσάρι. Άρης, 5 πιτσιρίκοι στην Πτολεμαΐδα. Όλοι στην Πτολεμαΐδα πήγαν να κάνουν προετοιμασία. Μετέχουν στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα οι Ατρίδης, Σιταράς, Αντωνιάδης, Ζήτρος και Καραμαλής που ανήκουν στην Ακαδημία του Άρη. Και ο μπασκετικός Άρης κλείνει Γιώβιτς πολύ κοντά στην απόκτηση του 36χρονου διεθνή Σέρβου Γκάρτ για να κλείσει τις θέσεις στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Πάμε...
1: Είναι παιδί σε μικρά νεαρά παιδιά.
0: Ναι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε φόρα και να πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα.
1: Είναι όπως... τα φόρα, βέβαια.
0: Ναι, okay. Όπως καταγράφεται από τις πολιτικές εφημερίδες, ξεκινώντας όπως κάνουμε κάθε μέρα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Η οποία έχει πάντα το Μανώλη Κωτάκη εκεί δίπλα.
0: Σχεδόν πάντα.
1: Σε κανονική φωτογραφία για αυτή τη φορά. Ναι. Μανώλης Κωτάκης, ο οποίος λέει: οι πρωθυπουργοί πάνε σπίτι τους, δεν εκβιάζουν με διάσπαση.
0: Αχα.
1: Άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, του Μπάρακ. Λοιπόν, μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την παραμεθόριο με πρόσχημα την δημοσιονομική εξοικίαση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα. Είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Τι περίπου. Ναι.
1: Λέει, πήρα την πολιτική ευθύνη, κάποιος έπρεπε την πάρει, λέει, για να συνεχίσει η κυβέρνηση.
0: Δεν το είπε έτσι, το είπε πιο κοντά σε αυτό που περιγράφει η εφημερίδα. Γιατί κυκλοφόρησαν πολλά αποσπάσματα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη και λέει, αν πούμε ότι είμαι ο ανταυτού ή το δεξί του χέρι ή οτιδήποτε, αν κάποιος είναι ο ανταυτού ή το δεξί του χέρι ή οτιδήποτε, και πρέπει κάποιος να φάει τη σφαίρα, δεν πρέπει να είναι αυτός που θα τη φάει.
1: Τον άκουσα να λέει και την άλλη φράση όμως, αυτή που ανέφερα, δηλαδή ότι πήρα την πολιτική ευθύνη, έπρεπε κάποιος να την πάρει για να συνεχίσει το έργο.
0: Ναι.
1: Αδίστακτη φαμίλια, λέει η εφημερίδα, το αφεντικό και έχει μια ένα βέλος προς το Μητσοτάκη στη φωτογραφία και ο μπροστινός ένα βέλος προς τον Δημητριάδη. Περίεργη αγιογραφία, λέει, από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον θείο Κυριάκο. Ιδιωτική πολεοδόμηση πιο κάτω, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρονησιών, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά? Φιάσκο εν όψη, αναρωτιέται η εφημερίδα. Ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή. Τα μαζεύει τώρα η κυβέρνηση για τις συλλήψεις στην υπόθεση Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Το έχω κρατήσει. Λοιπόν, δες τώρα τι γίνεται. Έχουμε ένα χρονολόγιο αυτής της υπόθεσης. Το συμβάν έτσι του εμπρισμού στη Μαρφίν έγινε στις 5 Μαΐου του 10. Ένα χρόνο μετά, Μάιο του 11, οι αρχές λαμβάνουν μία ανώνυμη επιστολή, η οποία λέει, εντωμεταξύ, όταν έγινε το περιστατικό ήταν ο Χρυσοχοίδης, έτσι, ένα χρόνο αργότερα δεν ήταν ο Χρυσοχοίδης. Μια ανώνυμη επιστολή και πάλι φτάνει στην ασφάλεια που κατονομάζει πρόσωπα και δίνει νέα κατεύθυνση στην έρευνα. Έχουμε μετά τις καταδίκες στελεχών της τράπεζας για παραλήψεις και έλλειψη στα μέτρα ασφάλειας επί Δένδια, όταν ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μετά έχουμε τον Τόσκα με το ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε την δίκη ΣΥΠΣΑ Αντρέεφ και αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι αθώνονται ομόφωνα. Το 20 ξαναπέφτει στα χέρια του Υπουργείου Προστασίας του, στα χέρια του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Λέει, η υπόθεση ανοίγει ξανά και η αντιτρομοκρατική εξετάζει υλικό και παλιές μαρτυρίες. Το 21 πάλι μια ανώνυμη πηγή εμφανίζεται. Και πώς, με τη μορφή ενός στικάκι USB σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, χωρίς να υπάρξει όμως καμία δικαστική εξέλιξη. Αρχές 25, ένα ανώνυμο email αποστέλλεται που επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Και τώρα πάλι έχουμε νέα εντάλματα και συλλήψεις και αναζητείται ακόμα μια κατηγορούμενη. Και η υπόθεση μπαίνει σε νέα δικαστική φάση. Τρεις φορές για αυτή την υπόθεση βρέθηκαν κάποιοι ανώνυμοι καλοθελητές να την αναζητήσουν.
1: Μπορεί να υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις στο χώρο εκείνων που ναι, έκανε την αφήγηση.
0: Ή να εξυπηρετεί,
1: κάποιο μια, αφήγημα. Ναι.
0: Ναι, μια πολιτική κατάσταση.
1: Αλλά επίσης παράξενο και ύποπτο είναι και γιατί η υπόθεση δεν παρέμεινε ανοιχτή και έκλεισε κάπου και στο 16 πότε.
0: Εγώ το 20. Διάβασα και μια επιστολή ενός που ήταν φερόμενος ως κατηγορούμενος και αθωώθηκε, ο οποίος έλεγε ότι τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων είχε πολιτική τοποθέτηση, ότι στοχεύει συγκεκριμένα πρόσωπα συγκεκριμένου χώρου και τέλος πάντων κατέρευσε την προηγούμενη φορά, πιθανότατα να καταρρεύσει και τώρα το όλο αφήγημα. Ταλαιπωρηθήκαμε, λέει, πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι περίεργη η υπόθεση.
1: Τι να πω, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί η δικαιοσύνη και όταν πρόκειται για εμπρισμούς που οδηγούν σε θάνατο.
0: Να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
1: Ναι, και αλλά... να είναι αντικειμενική.
0: Ακριβώς, να είναι αντικειμενική.
1: Μα κοίτα, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και βλέπεις ότι αθώνονται όταν υπάρχουν αμφιβολίες. Ναι. Δεν κάνει λάθος τη δουλειά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά να, σου λέω ότι η πρώτη ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε πρόσωπα βγήκε το 2011 και οι άνθρωποι αθώθηκαν το 2016. Δηλαδή 5 χρόνια σερνόταν στα δικαστήρια.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Ξέρεις, πας, παίρνει αναβολή, είναι ταλαιπωρία, δεν λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι γιατί, και αγωνία,
0: γιατί
1: αλλά.
0: Η κατηγορία μπορεί να προϋποθέτει και προφυλακισμό.
1: Πα, δεν έχουμε ακούσει προφυλάξεις για αυτούς ποτέ. Ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα τόσα χρόνια.
0: Καλά, και 5 χρόνια δεν μπορούσε να μην.
1: Όχι, δεν είναι μέχρι 18 μηνών, αλλά και πάλι. Και ούτε μέρα δεν πρέπει να πάει κανείς όταν υπάρχει αμφιβολία, όχι. Λοιπόν, φοβερές σκηνές. Ρεσάλτο Πολάκη για την κατάληψη ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, είχαμε και αυτό το σύριαλ.
1: Ναι, σε πλήρη εξέλιξη η μάχη για τα ασημικά της Κουμουνδούρου. Και παραδίπλα.
0: Και την ίδια την Κουμουνδούρου.
1: Και την ίδια την Κουμουνδούρου. Χέρις Πάτερ Παγκόσμι. Παγκόσμια. Ναι. Ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου.
0: Πάμε να δούμε και τον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά ως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους.
1: Μαζεύτε τώρα που βρέχει.
0: Ναι, ναι. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Έγγραφα ντοκουμέντο από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Έχουν καταβληθεί σε 20.000 δικαιούχους. Παίρνουν σειρά 150.000 σε αναμονή δικαστικών αποφάσεων οι υπόλοιποι. Αναδρομικά από ΕΑΣ έως 8.556 ευρώ και επιπλέον δώρο 800 ευρώ. Αυτά έτσι.
1: Αυτά έτσι οικονόμησε.
0: Κρατήστε μια λεκάνη που λέει και ο Χάρης.
1: Να θυμάστε και τα μικρά τα καλαθάκια, τα πλεκτά που τα παίρνεις όταν ακούς πολλά σταφύλια.
0: Κεράσια.
1: Τελείωσαν τα κεράσια, παιδιά.
0: Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η Τρόικα ποιοι είναι, Παπάς, Πολάκης και Θούρου.
1: Ναι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Ναι. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S400 της Τουρκίας και Παντελής Βούλγαρης για το 12ο φεστιβάλ Ζωντανός Πυρήνας Πολιτισμού στην Άνδρο. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και στη δεξιά στήλη έγκλημα στη Μαρφίν, οι 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026 το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Πιο κάτω η άλλη υπόθεση, δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Το τηλέφωνο που πέταξε ο 29χρονος, που συνελήφθη, λέει, το πέταξε την ώρα της σύλληψης.
1: Πόσο μακριά πιστεύω ότι μπορεί να πάει?
0: Ξέρω εγώ.
1: Πάνω στο να διαλυθεί.
0: Όχι, μπορεί να μην γίνει αντιληπτό. Το πετάω, δεν πάρω χαμπάρι.
1: Λέω, είναι λίγο δύσκολο με τις κάμερες, με όλα αυτά.
0: Δεν ξέρεις τι τηλέφωνο ήταν. Το βίντεο που δείχνει το ζευγάρι της τρομοκρατικής επίθεσης. Ναι, για να δούμε και αυτό πώς εξελιχθεί. Ακολουθεί η εφημερίδα Τα Νέα.
1: Πάμε και στα νέα πριν το διάλειμμα. Γράφουν λοιπόν Τα Νέα πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Πρώτο πεδίο, νομική ΕΚΠΑ 17.850 μόρια. Δεύτερο πεδίο, αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 21.080 μόρια. Τρίτο πεδίο, ιατρικής ΕΚΠΑ 18.830 μόρια. Και τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιχειρήσεων ΟΠΑ. Τι είναι το πανεπιστήμιο? Ποιο είναι το ΟΠΑ?
0: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι. 18.305. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ανοίγουν φάκελοι, ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το puzzle? Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Πιο κάτω πήγαμε, είδαμε, λέει, κοινό στοιχείο η κυριαρχία της μουσικής, της Βάκχες, ο Κωνσταντίνο Βίτα, στην Ορφέα και την Ευρυδίκη. Δίπλα τιμολόγια προς αύξηση 3,5-4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος? Μικροπολιτικός, η γνωστή στήλη, η σφαίρα και η έμεση παραδοχή Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλει και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Τα νέα στο Λίβανο, το στρατηγικό κάστρο Μποφόρ και ως συνθέτης νέος δίσκος του Χόπκινς. Αχα. Του Άντωνι Χόπκινς. Πώς είναι αυτό τώρα, 88?
0: Ξέρω εγώ, μ' αρέσει που... Ναι. Να δούμε και το μακελιό, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ο Σαμαράς, ο Δρακουμέλ και ο εκτελεστής με την Πόρσε χρηματοδοτούν το κόμμα Σαμαρά, ετοιμάζονται η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη. Σε ποιους δημοσιογράφους εκβιαστές έχουν κόψει μεροκάματο? Γιάννης Λάλας. Κατά την αστυνομία ήταν εν ζωή το ένοπλο πρωτοπαλίκαρο που καθάριζε για τον γαλάζιο οργανωμένο έγκλημα. Γιάννης Λάλας, είπε Θανάσης Λάλας. Λοιπόν, τρομακτικά στοιχεία δένουν τον πρώην πρωθυπουργό με τη μαφία. Και ποιοι και πώς γλιτώνουν το ψαλίδι? Αναλυτικά οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Αυτό αναφέρεται στις συντάξεις Χειρίας.
1: Κοίταξε να δεις πώς το πέτυχα. Είναι ακριβώς 88 ετών.
0: Ναι, ναι. Συνέντευξη παροδία στον διασκεδαστή Θανάση Λάλα, ο Άγιος Γρηγόρης Δημητριάδης που τρώει σφαίρες για το αφεντικό του. Φιάσκο Χρυσογοήδη. Συνέλαβαν δύο, ψάχνουν άλλους 10 για τη συμμορία της Μαρφίν. Ποια εξιχνίαση? Και τελικά πώς μπήκε ο ρέμπελος Τζαμπατζής Τσίπρας στο Πολυτεχνείο? Οι υποψίες για το Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Αυτά από την εφημερίδα Μακελιό για σήμερα. Είναι ακριβώς 8. Είναι λοιπόν ακριβώς η ώρα για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Επιστρέφουμε μετά από αυτό και αφού ακούσουμε ωραία και αρκετή μουσική. Μείνετε εδώ.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια.
4: είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Radio Evros στους 97.1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr είναι για όλο τον κόσμο. Και φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά όπως εξελίσσεται από το Facebook του Radio Evros. Μπορείτε και να στέλνετε και τα μηνύματά σας, αλλά μπορείτε και να τηλεφωνείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στο 25520-29413 για οποιοδήποτε ζήτημα πιστεύετε ότι αξίζει να αναφερθεί και τέλος πάντων να το αξιολογήσει και η δημοσιογραφική μας ομάδα αν αξίζει, αν χρήζει τέλος πάντων δημοσίευσης.
1: Τολμήστε το. Είναι το σύνθημά μας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν, το καφέ μπαρ που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Οριστιάδος και μας περιμένει όλους, τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, με τους καφέδες του, τα ροφήματά του, τα μπραντς του, φυσικά τα κοκτέιλ, τα event, τα ποτά. Είναι πλήρους δραστηριοτήτων, πλήρες δραστηριοτήτων το Παντρόν νυχθημερών. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά και χρώματα, αλλά και ερδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν ο Βανές από το 1924, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη, άλλωστε τα 102 χρόνια είναι πολλά χρόνια. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental που νοικιάζει πολύ καλοσυντηρημένα και αξιόπιστα αυτοκίνητα για τις διαδρομές σας, αλλά διατηρεί και συνεργείο αυτοκινήτων ούτως ώστε να φροντίσετε το δικό σας, το προσωπικό σας όχημα, να κάνετε τα σέρβις του, να αποκαταστήσετε τυχούσες βλάβες. Λοιπόν, αυτή βρίσκεται και δραστηριοποιείται στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάτη γωνία, στην πόλη βέβαια της Νέας Οριστιάδας πάντοτε, και απαντά στο τηλεφωνικό αριθμό 25520-28525. Παρέα μας, Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και οποιαδήποτε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Οριστιάδα και Διδημότυχο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Οριστιάδα και απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου στο Διδημότυχο. Φυσικά, την παρέα συμπληρώνει πάντοτε το Κέντρο Ποδολογίας και Ονιχοπλαστικής, το Top Charm, το οποίο έχει πλέον δύο καταστήματα, δύο σημεία εξυπηρέτησης, δύο κέντρα. Ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, αυτό προϋπήρχε, δίπλα στη πιάτσα του ταξί, με τηλέφωνο το 25520-25331, και ένα στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
1: Να προχωρήσουμε και να πάμε στην εστία, η οποία γράφει το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Το αφεντικό είναι εντός εισαγωγικών. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέος Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως, Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια συνέντευξη βόμβα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, με πλαστούς τίτλους αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία. Χρόνια τώρα. Συνωστισμός στην Αθήνα είναι ο τίτλος του άρθρου του Ευθύμιου Πέτρου, που αναφέρεται. Αλλιεύσαμε τον τίτλο του παρόντος άρθρου από το διαδίκτυο, το οποίο με αυτόν τον δεικτικό τρόπο σχολιάζει το γεγονός ότι διαψεύστηκαν εν τέλει οι πληροφορίες στις οποίες η κυβέρνηση άφησε να διαρρεύσουν ότι καθοδόν προς την Άγκυρα κατά την επιστροφή ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει στάσεις στην Αθήνα. Δίπλα διαβάζουμε πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς. Η Ελλάδα δηλαδή, εξακολουθεί να στηρίζει τα δημόσια έσοδά της σε ιδιαιτέρως υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και σε ευξημένη ανεξάρτηση από τους έμεσους φόρους, όπως αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση φορολογίας 2026 της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας και Τελωνιακής Ενώσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αποτυπώνει με σαφήνεια μια ιδιαιτέρως ανησυχητική εικόνα για τη διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος και διευκρινίζει, και δεικνύει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει μια εικόνα χάρτινης ευημερίας των αριθμών. Ναι, όταν τα βασίζει σε φορολογία που δεν ανταποκρίνεται μάλιστα σε παραγωγικότητα. Πιο κάτω, όταν ο Λιγνίτης πρωταγωνιστεί σε παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών. Βρε το Λιγνίτη. Και
0: Αφού δεν πρωταγωνιστεί κανένας Λιγνάδης.
1: Ναι, αυτό σκέφτηκα και εγώ αμέσως μόλις. Με AI εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες για τη Μαρφίν, λέει η εφημερίδα. Ομιχλώδες η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Θα σηκωθεί ο Μίχλη. Το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Σερβία 2026. Εκλογές στη σκιά πολιτικής κρίσης και γεωπολιτικής ισορροπίας. Είναι το άρθρο του Γιώργου Κωνσταντινίδη. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου έχει τίτλο «Μια εξαιρετική βραδιά στη μαγική Επίδαυρο».
0: Τώρα εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Διαβάζοντας αυτό το με AI ενετοπίστησαν οι συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Νομίζω ότι θίγεται και ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει να παίρνουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απόλυτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και ποιος μου λέει εμένα.
1: Όχι, βγήκανε πάρα πολύ και σε δελτία τηλεοπτικά γιατί το
0: γενικότερα
1: είδα
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Όχι, δηλαδή θεωρείται, όχι για το συγκεκριμένο.
1: Ναι, όχι για το συγκεκριμένο, αυτό εννοώ.
0: Ναι, θεωρείται θέσφατο ότι το είπε η τεχνητή νοημοσύνη τέλος.
1: Σίγουρα
0: γιατί
1: όχι.
0: Γιατί είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Κάποια στιγμή διάβαζα, ας πούμε, ένα άρθρο «Αν δύο αυτόνομα αυτοκίνητα τρακάρουν, θα φταίνει οι οδηγοί τους, θα φταίει η αυτοκινητοβιομηχανία, θα φταίει ο Δήμος, η Περιφέρεια, όποιος έχει, τέλος πάντων, φτιάξει τον δρόμο και τη σήμανση».
1: Αυτό αυτός που πέρασε το αντίθετο ρεύμα.
0: Αν πέρασε το αντίθετο ρεύμα, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο
1: τρακάραν, δηλαδή.
0: Σε διασταύρωση, ξέρω εγώ. Σε οτιδήποτε.
1: Κάποιος έχει προτεραιότητα, δεν μπορεί.
0: Ναι. Ποιος θα φταίει, ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός.
1: Το λογισμικό. Άμα ο οδηγός δεν παρεμβαίνει.
0: Άρα η κατασκευάστρια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Ναι, όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που εντάξει, λύνονται με τη συζήτηση και θεσμοθετούνται, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και η θεσμοθέτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Να το πω αυτό, έβλεπα σε ρεπορτάζ τηλεοπτικών δικτύων, όχι σε ένα δηλαδή, για να πω ότι ήταν μεροληπτικό. Διαφόρους ανθρώπους, αξιοπρεπέστατους και του χώρου της πληροφορικής, λέει, δεν είναι σε θέση ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα είναι ποτέ, να πει απόλυτα, δεν είναι δηλαδή εξέταση DNA,
0: ναι.
1: Δεν είναι σε θέση να είναι απόλυτη, γιατί όταν παίρνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά π.χ. ενός προσώπου ή ενός σωματότυπου, τον ίδιο σωματότυπο μπορεί να τον έχουν δεκάδες άτομα. Δεν μπορείς δηλαδή να ταυτοποιήσεις και να κατηγορήσεις και να δικάσεις και να καταδικάσεις ανθρώπους με βάση το τι σωματότυπο έχει.
0: Έτσι.
1: Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
0: Ναι, γίνονται πολύ σημαντικά ζητήματα. Καλημέρα στον Γιώργο. Πάμε να δούμε την εφημερίδα Εσπρέσο. Τι έχουμε εδώ. Βαν με σκλάβες του σεξ. Εμπόριο λευκή σαρκός στα χωράφια της Ηλίας. Πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί, εργάτες γης. Τα κορίτσια του κινητού πορνίου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άνδρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ. Άγω εδώ τώρα τι σκαρφίστηκαν. Το ανθρώπινο μυαλό. Λοιπόν, κουμπάρες on tour.
1: Ανθρώπινο.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κουμπάρες on tour. Χόρεψε με την ψυχή της η Μενεγάκη σε πριβέ πάρτι στην Άξο. Γλυκάθηκε στην Ήδρα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραία. Καημό το είχε.
1: Τι άγχος, τι άγχος.
0: Λοιπόν, καημό το είχε η Χερτζίκοβα, νυφούλα το πρώην σούπερ μόντελ, έπειτα από 9 χρόνια αραβόνα και 3 παιδιά. Μάλιστα.
1: Είπε 10, δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα μπλέξω.
0: Την Εύα τη Χερτζίκοβα, λοιπόν. Είδωλο στα 90's.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν, Τσαρίνα, η Ζαμπαλένκα. Σερβίρει καυτά φιλιά στη Μύκονο μετά τον αποκλεισμό της από το Wimbledon. Όχι, θα κάτσα σκάσει. Ο Σακελάριος δημιούργησε το σινεμά. Η Εσπρέσο στα Καμαρίνια με τους Μπουρδούμη και Νικολάου. Okay. Μπρος στα Κάλυτη είναι ο Όνος, ο Γάιδαρος δηλαδή. Ναι. Περισσότερο από 6 εκατομμύρια γαϊδούρια θανατώνονται τυσίως για προϊόντα μακροζωίας. Ναι.
1: Τι.
0: Έλατε. Γάλα γαϊθάρας, ξέρω εγώ. Αλλά τι χρειάζεται να σκοτώσεις.
1: Και ποιος θα τα το παράξει το γάλα.
0: Λοιπόν, οι direct απαντήσεις του Χάρη Μαριόλη μετά το δημοσίευμα της Εσπρέσο. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το δημοσίευμα.
1: Εγώ ούτε τον ίδιο.
0: Ναι, ούτε τον ίδιο πραγματικά, ούτε κι εγώ. Πάμε να δούμε τη γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
1: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία λέει εφόπλου ανάπτυξη. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 26. πάρτε τα όλα. Πρέπει να δουλέψουν οι βιομηχανίες σας. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας, από το καλό της το κάνει, αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυση της στρατιωτικοποίησης. Πιο κάτω, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αντί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να τα σφραγίσουν και να ανατινάξουν την ειρηνευτική συμφωνία. Αποδίδει δηλαδή και το ποιος φταίει, αποδίδει τις ευθύνες, γιατί διαφορετικά παρουσιάζεται αναλόγως το αφήγημα. Λένε ότι χτύπησαν ένα κυπριακό και ένα δεν ξέρω τι άλλο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορά σε εμπορευματοκιβωτίων οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Και αυτό προκάλεσε την έκρηξη. Μάλιστα, στο Κυπριακό υπάρχει και ένας νεκρός
0: ναύτης
1: ινδικής καταγωγής. Ναι. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, βάχες με υπερβολικά έντονους Tiger Lilies.
0: Tiger Lilies. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτή?
0: Δεν τους ξέρω, Tiger Lilies.
1: Όχι, δεν έτυχε συναντηθόμενο.
0: Έρχονται συχνά στην Ελλάδα. Θα σου πω, θα μπορούσαν... Πολύ πιθανόν δηλαδή να έχουν παίξει σε τέτοιες εκπομπές του Θεοδωράκη, ας πούμε, μουσικές. Α. Είναι πολύ... Του Θεοδωράκη εννοώ του δημοσιογράφου, έτσι. Αυτή είναι τέλος πάντων, τους αφήνουν έτσι να παίζουν.
1: Και εγώ προφέρω με στόμφο που ταιριάζει να εναρμονιστεί με το άσμα, με το μουσικό κομμάτι. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα. Αυτό μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα. Τα πολιτικά στελέχη, οι καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί, οι γυναίκες. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνθηκών εργασίας, προτείνει η ΟΗΕΛΕ. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών αυτό. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη, υπόθεση Βαρφίν, τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά. Τρίτη φορά ισχυρίζεται ότι εξιχνιάζει την υπόθεση η ελληνική αστυνομία. Και τα δύο κάτω, οι τελευταίες ειδήσεις είναι αθλητικές, οπότε θα πάμε στην κόντρα.
0: Κόντρα. Must... Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στην εναγώνια προσπάθειά του να εξαναγκάσει λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του και να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για διενέργεια εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και λέγει, λέγει, μπορεί να γίνουν κιόλας.
0: Ναι. Το διαρρέει, δεν το λέει το ίδιο.
1: Καταλαβαίνετε. Λέω, λέγει, λέγει στη δημόσια σφαίρα συζήτηση αυτή. Ναι.
0: Λοιπόν, ζωντανεύει ο Πετρελαϊκός Εφιάλτης. Στο κόκκινο οι αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και πώς το είπαμε, προεδρική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιχάμα.
1: Προεδρική.
0: Τι είναι, πολιτική. Πολιτική. Πολιτική. Εντάξει, μπερδεύτηκα, φίλε. Okay,
1: με αποσυντόνισε το προεδρική, γι' αυτό δεν μπορούσα να το σκεφτώ γρήγορα.
0: Λοιπόν, πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ραντεβού σήμερα δίνει η εσωκομματική αντιπολίτευση.
1: Η πλάκα είναι ότι άμα του δει στις συνεντεύξεις, τοποθετήσεις, είναι ένα κόμμα ο καθένας.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γελάνε όμως μεταξύ τους, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και αλληλοσυγχαίρονται. Αλλά όταν εκφράζονται, απέχουν πάρα πολύ.
0: Αριστερά.
1: Ναι, πολύ, το παραξηλώσαν.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς? Έχουμε και εκεί Πολιτικό Συμβούλιο για όλα τα ονόματα.
1: Ελλάς έχει 401, έχει τώρα και 424 να κάνει.
0: Ναι. Ήχησε το 112. Συναγερμός χθες για φωτιά στο μπάτμιντον. Είχαμε και εδώ έτσι 2-3 έκτακτα τέλος πάντων με πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Μπάτμιντον ανατολικά του Λονδίνου.
0: Ναι. Και Άργος κατέληξε ο 20χρονος. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Κάπου είδα μια φωτογραφία, μια ακτινογραφία, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που δείχνει ότι η σφαίρα στο κεφάλι ήταν ευθεία βολή. Δεν, δηλαδή η τρύπα είναι ξεκάθαρη.
1: Κυκλοφόρησε βίντεο. Ακούγονται πυροβολισμοί καταρρυπάς. Δεν είναι για εκφοβισμό όταν ρίχνεις καταρρυπάς.
0: Ναι.
1: Εκφοβισμό κάνεις μπαμ μπαμ στον αέρα, δυο, τρεις. Πόσες φορές να. Ναι. Ακούγεται κανονικά ρηπή. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο. Πόσες είχαμε πει, 13 σφαίρες.
0: Ναι.
1: Παραπάνω είναι κοντά 30. Α. Βρέθηκαν οι κάλικες.
0: Λοιπόν, τώρα, ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ποιοι ωφελούνται και παραδείγματα. Ανοίγει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Με βάση με το σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAD η σχετική επιλογή. Αυτά από την κόντρα και για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει η Star Press.
1: Η Star Press θα έχει έτσι πολύ σημαντικές ειδήσεις που αξίζει τον κόπο να τις δει κανείς. Ένοχος ο χειρουργός της 14χρονης γογός από τη Θεσσαλονίκη που πέθανε μετά την επέμβαση.
0: Νομίζω αυτό ήταν μια περίπτωση για το γαστρικό μανίκι.
1: Α, μάλιστα, η κόρη του, ναι, για, η κόρη του ιερέα.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πιο κάτω. Καντινέρισα στη σκηνούσα η Ντόρα Μακρυγιάννη.
0: Αλήθεια!
1: Υποκριτική τέλος, η νέα ζωή της ηθοποιού.
0: Εντάξει.
1: Και αν υποκρίνεται κάνοντας την καντινέρισα. τηλεοπτική σειρά η Καρολάιν λέει. Υπερπαραγωγή για το φόνο στα αγγλικά νερά. Πολυμελές συνεργείο σε Αθήνα και Αλόνισο.
0: Όπου είπες Καρολάιν και του μυαλό μου πήγε στο Τόλμη και
1: Γοητεία. Και μένα πήγε στο Τόλμη και Γοητεία, ναι, γι' αυτό...
0: Εκεί το μάθαμε αυτό το όνομα.
1: Το όνομα. Γιαγιά μου να κλαίει, σκοτώθηκε και πέθανε η Καρολάιν. Βρε γιαγιά, ηθοποιός ήταν. Λοιπόν, επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ έχει η οικογένεια του Ψηλού με το Σακίδιο. Πάμπλουτος γόνος, ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Οι 12 που έχουν πάρει αριθμό και βρίσκονται υπό ταυτοποίηση, πώς τα νούμερα έγιναν ονόματα και ο ρόλος του καθενός στο δολοφονικό σχέδιο, σύμφωνα με την εφημερίδα. Και από την αριστερή πλευρά της, δεν μπορεί να απολυθεί το κτίριο φάντασμα. Στα αζήτητα το ξενοδοχείο του Πουλόπουλου. Έπεσε σε 300.000 ευρώ η τιμή για το ακίνητο.
0: Άιντε όρμα.
1: Γιάννη, άμα μας κάνουν μια δωρεά 800. Γονική.
0: Γονική.
1: Γονική, ναι. Yeah. Μπορώ να τα επενδύσω στα 300 και εκεί.
0: Αχα, εντάξει.
1: Θα το κάνω μουσείο Πολοπούλιο. ο Γιώργος Μιλωνάκης στην πρώτη συνέντευξή του πήγε και ήρθε από τον άλλο κόσμο. Έχω εικόνα της κατάστασης μου, λέει, και τον ήχο της... τι λέει?
0: Της Ειρήνας.
1: Ειρήνας, α. Mm. Ράκος ο Ρέμος, Ράκος ο Ρέμος. Μετά το φιάσκο της Μικόνου. Δηλαδή, γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στον Άμος. Νάμος, Ράκος και Ρέμος. Είναι φοβερά δυσύλλαβα ονόματα.
0: Ναι.
1: Πώς έχασε τα εκατομμύρια μέσα από τα χέρια.

0: τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην PAL σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Βρείτε ποιοι επέστρεψαν και κερδίστε.
0: Ποιοι?
1: Εμείς οι δυο.
0: Α, ναι. Καλώς ήρθατε. Επιστρέψαμε λοιπόν στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Εδώ η πρωινή περιπολία συνεχίζεται και σήμερα μέχρι και τις 10. Και γενικότερα το ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος, μιας και στη συνέχεια μετά τις 10 δηλαδή έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο. Έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων, το radioevros.gr συνεχώς να ενημερώνετε. Γενικότερα εδώ θα βρείτε όλη την επικαιρότητα που αφορά τον τόπο μας και όχι μόνο. Στην παρέα μας και σήμερα βρίσκεται το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Φυσικά το Παντρόν, το Παντρόν που είναι απέναντι από την πλατεία Δασίου και εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης της Νέας Ορεστιάδας, καθώς από νωρίς το πρωί με ροφήματα και μπραντς και στη συνέχεια με κοκτέιλς και άλλα έτσι ενδιαφέροντα πιάτα πλαισιώνουν πολύ όμορφα τη μέρα μας. Πάντα Πατρών στην πλατεία Δασίου. Ναι.
1: Έτσι, πάντα μαζί μας και τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη, στον αριθμό 39, τρεις γενιές και πάμε και για τέταρτη. Παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο όμως οχημάτων εδώ στην Ορεστιάδα, στην Καλλιπόλη, ως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη, γωνία. 2-5-5-2-0-28-5-25 το τηλέφωνο και μην ξεχνάτε άνθιφη ταμπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε είδους ατομική ή ομαδική εκδήλωση αγάπης στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο στην 25η Μαΐου απέναντι από το νοσοκομείο. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να πούμε όμως πρώτα μια καλημέρα και σε όσους εργάζονται, σε όσους οδηγούν, σε όσους ξυπνάν τώρα, σε όσους φεύγουν διακοπές, σε όλους γενικά. Αυτούς τους τυχερούς.
0: Ποιος φεύγει Δευτέρα διακοπές? Σπάνιο δεν είναι?
1: Ποιος
0: φεύγει? Μα φεύγεις Δευτέρα διακοπές?
1: Συνήθως εκμεταλλεύεσαι το Σαββατοκύριακο για να κερδίζεις λίγο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτός που έχει να φύγει Δευτέρα διακοπές θα μπορούσε να έχει φύγει από την Παρασκευή.
1: Δεν είναι πάντα έτσι. Ας υποθέσουμε ότι είναι γιατρός και εφημέρευε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Συμβαίνει δηλαδή, εντάξει, κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων.
0: Είναι νοσηλευτής.
1: Ναι, κάτι στο υγειονομικό, ας πούμε. Οπουδήποτε μπορεί να έχει εφημερίες. Λοιπόν, πολιτικά. Ταμείο ανάκαμψης πάνω-πάνω. Τα τρία ορόσημα για να κλειδώσει το success story με το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι πότε η χώρα μας πρέπει να απορροφήσει 11,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα θα δείξει άμα έχει απορροφητικότητα. Η στήλη Political Correct, το εκδότη της εφημερίδας του Νίκου Καραμαλή, λέει: ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών στην κυβέρνηση, οι συμφωνίες κυρίων που ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος, ο Γιαννούλης κατήγγειλε βία από στελέχη του Πολάκη. Χάρης Μαριόλης. Να τους πάλι. Ο άνθρωπος που πάλιψε σκληρά για την αναγέννηση της πυγμαχίας.
0: Είναι σκληρός Μαριόλης.
1: Πώς έσωσε την υπερχρεωμένη ελληνική ομοσπονδία και τα γιγάντωσε και τι γιγάντωσε οικονομικά. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο το Μαριόλη. Και πάμε παρακάτω. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Και έχει την εικόνα από αυτό που γράψανε στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, λέει, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Πιο κάτω, Γιώργος Γεραπετρίτης, τεράστιο βαρύδι το κάζους μπέλη στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων. Μπράβο στη χώρα μας. Το κρυφό όπλο του Ερντογάν, νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα, τι προωθεί αθόρυβα και συστηματικά στο ψευδοκράτος. Από την αριστερή στήλη της εφημερίδας να πάμε στα οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, στην Black File. Η αγωνία του δαιμόνιου Δημήτρη Μαρκόπουλου, η Alpha Trust Ανδρομέδα στηρίζει τα μικρομεσαία, ξεμπλοκάρει επιτέλους η αυτοκατανάλωση, γιατί μιλάνε στην αγορά για την Σαράντης, την εταιρεία Σαράντης.
0: Αυτό με την αυτοκατανάλωση είναι ότι θα μπορείς να παράγεις το ρεύμα που καταναλώνεις
1: εσύ. Ναι. Εξομολόγηση του Γιώργου Μιλωνάκη. Έχω την εικόνα της κατάρρευσής του μου να με βάζουν στο ασθενοφόρο. Τι μηνύματα στέλνει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, πάνω από μισό αιώνα ακρίτας της Ορθοδοξίας, στην έρημο του Ιορδάνη. Οι προσευχές των πιστών για την σκληρή μάχη που δίνει ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Αυτά λοιπόν, και πάμε παρακάτω την απογευματινή.
0: Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, γράφει. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Είναι τρομερά τα ποσά, έτσι. Λοιπόν, τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής. 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος. 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Εντάξει, ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια ανθίζει στη χώρα μας. Και όποιος, ας πούμε, το βλέπει τώρα, προφανώς και θελοτυφλή. Πιο πάνω, στη στήλη χρήμα, νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αθήνα, η πόλη που δεν κάνει πλέον διακοπές, τουρισμός όλο το χρόνο. Έτσι κάνει, δεν κάνει διακοπές.
1: Για διακοπές, ναι, ναι. Όλο το καιρό είναι σε διακοπή.
0: Ναι. Βασίλης Κουρής, ο κατήφορος για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάτο, γράφει. Τι άλλο έχουμε, προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Ο πρωθυπουργός λέει δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Δεν φοβάμαι, δηλώνει Σέβη Βολουδάκη, ύστερα από απειλητικά μηνύματα, συνθήματα. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, έγραφε το σύνθημα, το είπε νωρίτερα και ο Χάρης. Ο Ψηλός με το νούμερο 8 και η ύποπτη 10 και 11 για την Μαρφίν. Το κινητό του 29χρονου μιλά για το φόνο της Βάγιας Νέστορα, αυτό το κινητό που πετάχτηκε τέλος πάντων, ναι, κατά τη σύλληψή του.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις, ναι, είδα ρεπορτάζ που έξω από τα δικαστήρια στην Θεσσαλονίκη είχαν
0: συγκεντρωθεί
1: άνθρωποι που στεκόταν αλληλέγγυα στους συλληφθέντες. Και λέω, διαδήλωναν τώρα αυτοί για το δικαίωμα τι, του να πυρπολείς ανθρώπους.
0: Φαντάζομαι, χωρίς να έχω δει το περιεχόμενο, ότι τέλος πάντων δεν έχει κλειδώσει η ενοχή τους.
1: Αν δεν τους πήγαν φυλακή, στα δικαστήρια,
0: ναι,
1: τους πήγαν.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουν, αν δεν είναι ένοχοι, τους αθώσουν.
0: Ναι. Πολύ εύκολο το έχεις πάντως εσύ να τρέξεις στα δικαστήρια. Και πριν που το συζητούσαμε, ας πάει στα δικαστήρια και σας θα δοθεί.
1: Εντάξει, την εμπιστεύομαι ακόμα.
0: Φαντάζομαι τώρα να έρθουν να σε πάρουν εσένα, χωρίς να έχεις καμιά εμπλοκή. Και να σε τρέχουν στα κρατητήρια και ανακρίσεις και...
1: Δεν βοηθάει το να μαζέψω τους φίλους μου απ' έξω και να φωνάζουν.
0: Ναι.
1: Τι βοηθάει.
0: Ναι.
1: Επηρεάζει το δικαστή.
0: Μα, και
1: αυτό δεν είναι στόχος, και αυτό δεν μπορεί να είναι.
0: Παρέμβαση.
1: Στόχος,
0: είναι, παρέμβαση.
1: Παρέμβαση, ναι, με τα τρικάκια και ναι. Παρέμβαση. Και τα καζάκια παρέμβαση χαρακτηρίζουν. Δεν αλλά πάει η γυναίκα.
0: Η γυναίκα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το Κάσιους Μπέλι. Είναι στο διάλογο, αλλά η συνεργασία και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη Γεραπετρίτη ήταν αυτό. Τώρα από διπλά, δυνατή να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, η ΕΜΗ, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν μπορεί να κάνει 7ήμερη πρόβλεψη.
0: Πιθανόν είναι και αυτός. Ναι. Λοιπόν, παραστάσεις. Δέκαρχες κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρα. Daily Mail. Αλγόριθμοι δείχνουν τους καλύτερους αγώνες στο Μουντιάλ. Στην κορυφή το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη που κρίθηκε στην παράταση και απουσιάζουν τα μάτς της Αγγλίας.
1: Εδώ που τα λέμε, το Μουντιάλ δεν έχει μεγάλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα το χθεσινό της Αγγλίας με την Νορβηγία που έφτασε στην παράταση και...
1: Ναι, αγωνιώδη παιχνίδια είχε.
0: Α.
1: Σπουδαία παιχνίδια, ναι, δεν είχε τόσα όσα, ναι, είχαν, όσα βλέπαμε άλλες φορές. Ναι. Και αγωνία. Πολλά παιχνίδια έφτασαν στην παράταση που σημαίνουν πιο σφιχτές άμυνες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα να δούμε τι θα μας πει. Πλησιάζει ο ενεργειακός θερμαγεδόνας, Γιάννη, για να ξέρεις. Αχα. Να πάρεις τα μέτρα σου. Έχει κυκλοφορήσει αντιαρμαγεδονικό χάπι.
0: Όχι.
1: Αντιαρμαγεδονικό χάπι.
0: Εμβόλιο.
1: Εμβόλιο. Όχι εμβόλιο, όχι. Και είναι τα δηληστήρια και ξανακλίνουν τα στενά του Ορμούζ. Δίπλα, θάνατος στη Νέα Δημοκρατία. Τρομοκράτες απειλούν την υφυπουργό Βολουδάκη. Έμπρισμος Μαρφίν, γόνος πλούσιας οικογένειας, ο βασικός ύποπτος. Έγραφο βόμβα στις ένοπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες.
0: Γιατί οι στρατιωτικοί βγάζουν, βγάζουν κανονική ταυτότητα, έτσι, πολιτική. Μάλλον.
1: Δεν ξέρω, πιθανότατα. Ο Μητροπολίτης Κυθήρων στο πλευρό τους με πύρινη ανακοίνωση.
0: Όχι, δεν βγάζουν.
1: Εγώ ήξερα ότι έχουν στρατιωτική ταυτότητα.
0: Ναι, στρατιωτική ταυτότητα. Αυτό λέμε, ότι όταν απολυόμαστε παίρνουμε την ταυτότητα.
1: Πίσω την ταυτότητα. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Κυθήρων στο πλευρό τους με πύρινη ανακοίνωση. Και πάνω έχει μια φωτιά που λέει πλησιάζει ο ενεργειακός Αρμαγεδόνας. Και βγάζουν πύρινες ανακοινώσεις εν μέσω θερινής σεζόν.
0: Έλα, έλα, άντε τώρα.
1: Θυμίζει το Δένδια και τους επιτελείς του πως ενώ οι Ιαχωβάδες δεν πιάνουν όπλο λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, στοχοποιούνται χιλιάδες οικογένειες που δεν αποδέχονται τις ψηφιακές υπηρεσιακές ταυτότητες με μικροτσίπ.
0: Άλλο το ένα, άλλο, άλλο το
1: εντελώς, να είχαμε να λέγαμε, βάλτε μεγάλο τσίπ. Λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Τι μας διδάσκει η ζωή του χαρισματικού γέροντα που παραμένει ζωντανή στις ψυχές εκατομμυρίων πιστών. Αρχιεπίσκοπος, να διατηρήσουμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε. Μάλιστα. Καλό αυτό,
0: αλλά
1: δεν βλέπω να συμβαίνει. Τους βλέπω πολύ ταπεινούς. Βγάζουν πύρινες ανακοινώσεις.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για φωτιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Λάβαρα και Άβαντα. Πιο πολύ απασχόλησε η φωτιά αυτή που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Λαβάρων, καθώς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Συμμετείχε και ένα αέρια μέσα, δύο ελικόπτερα. Συνέδραμαν μηχανήματα αέργου και υδροφόρες τόσο της περιφέρειας του Δήμου όσο και του στρατού. Να πούμε ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε από κτηνοτροφική μονάδα, από όσα λένε οι πληροφορίες μας δηλαδή, και δημιούργησε έτσι και εκτενείς ζημιές στη συγκεκριμένη μονάδα, πέρα από κάποια μηχανήματα που λόγω της θερμότητας, ας πούμε, υπέστησαν αλλοιώσεις. Είχαμε και φωτιά στις αχυρόμπαλες. Κράτησε αρκετή
1: νομίζω
0: ώρα.
1: Νομίζω κοντά έχει ξανασυμβεί έτσι πριν από κάποια
0: στην ίδια, στην ίδια ακριβώς κτηνοτροφική μονάδα. Πήρε πολλές ώρες τέλος πάντων να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.
1: Είχε και ένα αέρια.
0: Είπαμε ένα ελικόπτερο. Ναι, ναι. Για να καταλάβετε, το πρώτο tweet που ανέβασε η πυροσβεστική υπηρεσία για την φωτιά ήταν στις 9.57, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 1/4 20 λεπτά νωρίτερα είχε ξεσπάσει. Και το tweet που λέει ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ήρθε στις 6:10 το απόγευμα. Ναι. Βέβαια, όπως καταγράφηκε και στο ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, τα εναέρια μέσα τελείωσαν πολύ νωρίτερα τη δουλειά τους. Έτσι εκεί γύρω στις 2 καταγράψαμε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, το ελικόπτερο αυτό που εκτελούσε τις καταστάσεις, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Πράγμα που σημαίνει ότι τέλος πάντων είχε ολοκληρωθεί.
1: Είχε οριοθετηθεί τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αν είχε κατασβεστεί, είχε οριοθετηθεί.
0: Φωτιά εντωμεταξύ είχαμε την επόμενη μέρα και στον Πεντάλοφο, σε μια χορτολιβαδική έκταση.
1: Το κάνει κάθε χρόνο ο Πεντάλοφος αυτό, σαν έθιμο έγινε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν εγκυμονούσε ιδιαίτερο κίνδυνο επέκτασης και περαιτέρω κλιμάκωσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες συνέδραμαν στην κατάσβεση. Και χθες είχαμε και μια φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Άβαντα. Εκεί τώρα υποθέτω ότι δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη ανάγκη τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Απλά λόγω της διάθεσης τους, και επειδή είναι και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.
1: Και το πότε ξεφεύγουν όλα αυτά, να πώς άρχισε και η άλλη μεγάλη.
0: Ακριβώς, καμιά φορά. Ναι. Σηκώθηκε λοιπόν και το ελικόπτερο και τα τρία τράκτορ. Και την,
1: είναι αυτό που λένε, καλύτερα τα σκοτώνεις όσο είναι μικρά, που έλεγε το ανέκδοτο. Να τις σβήνεις όσο είναι ακόμα περιορισμένη.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα για σήμερα έχουμε τον χάρτη επικινδυνότητας και νομίζω ότι είναι, ναι, καλά θυμάμαι, είναι στο κίτρινο, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία κινδύνου, όλη η Θράκη, πλην της Αμοθράκης, εδώ μεταξύ. λοιπόν, όλος ο Εύρος και η Ροδόπη, ναι, η Ξάνθη δεν είναι. Λοιπόν, είναι στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, σε μια έτσι, βαθμίδα με 5 κατηγορίες: χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή και κατάσταση συνεγερμού. Ο Εύρος και η Ροδόπη είναι στο κίτρινο. Επαναλαμβάνω ότι η Σαμοθράκη δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε αυτή την κατηγορία, είναι στη μέση κατηγορία κινδύνου, αλλά μιλάμε για κατηγορία κινδύνου.
1: Ναι,
0: πάντα ελοχεύει η πιθανότητα να εκδηλωθεί η φωτιά. Οπότε,
1: μπορούμε να πούμε πάλι μερικές συμβουλές οι οποίες είναι παραλαμβανόμενες, αλλά σίγουρα κάποιος δεν τηρεί κάποια από αυτές και ανάβει μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην ανάβετε για ψήσιμο. Όταν δεν μπορείτε να το ελέγξετε, όταν είστε έξω, σε υπαίθρωση, μην ανάβετε φωτιά για να ψήσετε κάτι.
0: Τροχή, τσιγάρα, μηχανήματα δηλαδή που δημιουργούν σπινθήρες.
1: Αυτό θα έλεγα. Το άλλο είναι η κουλτούρα του πεταμένου τσιγάρου από το παράθυρο. Μην το κάνετε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον δεν έχουν τασάκι.
0: Ναι.
1: Φτιάξτε κάτι εσείς, ένα δοχείο με νερό, κάτι, ένα μπουκαλάκι με νερό. Μην καπνίζετε μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, για κάποιους είναι αδύνατο να. Γι' αυτό το λέω. Το έχουμε περάσει στο στάδιο. Και να, η τροχή που λέει ο Γιάννης, μην παίζετε με τους σπινθήρες. Είναι 3-4 πραγματάκια απλά που μπορούμε να τα προλάβουμε, μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά εμείς έχουμε την τάση να μην το κάνουμε.
0: Εκεί
1: είναι εμείς. Θέμα ατομικής ευθύνης πλέον, υπευθυνότητας. Γιατί δεν ακούει τόσο καλά η ατομική ευθύνη. Είναι θέμα υπευθυνότητας. Πόσο σεβόμαστε τους δίπλα μας, τα παιδιά μας, εμάς τους ίδιους και ούτω καθεξής.
0: Πάμε διαφημίσεις μετά τα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, ηθική συμπεριφορά. Ηθική
0: συμπεριφορά από τον Χάρη Καταρίδη.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίσουμε όμως, γιατί
1: πρέπει.
0: Περνάει και η ώρα και εμείς εδώ πέρα απολαμβάνουμε μουσική, απολαμβάνουμε καλή παρέα από όλους εσάς και ξεχνιόμαστε που και που. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα σε όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1, στους 95 και 3 το νότιο τμήμα. Ραδιόευρος.gr για όλο τον κόσμο και για να διαβάζετε τις ειδήσεις. Και να πούμε και τους συνειδηπόρους
1: μας. Μια που είπες σε όσους ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο, υπάρχει και μια επιχείρηση που άνοιξε το τηλεφωνικό της κέντρο και τις πόρτες της.
0: Αναφέρεσαι στο Top Charm,
1: είναι
0: φαντάζομαι.
1: Το Top Charm ακριβώς, το οποίο βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, δίπλα στη Βιάτσα του Ταξί. Και απαντάς στο τηλέφωνο 2552025331. Αλλά και στο δημότικο πλέον, τουλάχιστον μόνο για το τμήμα ποδολογίας, για τη φροντίδα των ποδιών, είναι απέναντι από το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας, το παλιό Δημαρχείο αν θέλετε, στην Ορφέως 21.
0: Ωραία.
1: Μαζί μας είναι τα σιδηρικά και χρώματα και Κασαπιάνο Πανές. Βέβαια έχουν προσθεθεί και αρδευτικά και είδη θέρμανσης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924, η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης. Τα άνθη Φιταμπελιάς, και αυτό βρίσκεται στην τρίτη γενιά των ανθρώπων, των ιδιοκτητών. Άνθη Φιταμπελιάς για γάμους, για βαφτίσεις, για οποιασδήποτε τελετές και κάθε εκδήλωση αγάπης, είτε πρόκειται για ατομική εκδήλωση, είτε πρόκειται για ομαδική συλλογική εκδήλωση αγάπης. Σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο 25 Μαΐου, απέναντι από το νοσοκομείο. Φυσικά υπάρχει το Παντρόν, την παρέα μας.
0: Εννοείται.
1: Το ξεχνάμε αυτό, το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, 20 ώρες του 24ωρο πάνω κάτω, είναι εκεί και μας περιμένει. Μετά κλείνουν για σκούπισμα, όχι τίποτα άλλο. Στη Fit Car Rental δεν την είπαμε.
0: Όχι.
1: Είναι μαζί μας η Fit Car Rental που προσφέρει προσενοικίαση καλοσυντηρημένα, δυνατά και καθαρά αυτοκίνητα. Και λέω καλοσυντηρημένα γιατί έχει και το συνεργείο της, οπότε μπορεί να τα συντηρεί ευκολότερα από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αλλά μπορεί να συντηρεί και τα δικά μας, να διορθώνει βλάβες, να μας κάνει το προγραμματισμένο μας σέρβις. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού Διαμάτη γωνία και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2552028525.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τώρα έχεις να μας πεις κάτι καλό.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Σχετικά.
1: Είναι από τα δρομολόγια εδώ του.
0: Πες εσύ τα δρομολόγια.
1: Ακτακτοπλοϊκά μας. Λοιπόν. Το Αδαμάντιος Κοραής λοιπόν από σήμερα. Τι θέτει σε ισχύ τα νέα δρομολόγια. Τα οποία θα εξυπηρετούν τις ιδέες Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, καθώς και τα δρομολόγια προς Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο, όπου προβλέπονται. Το πρόγραμμα λοιπόν που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Αυγούστου έχει ως εξής. Δευτέρα από Αλεξανδρούπολη στις 8 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Από Σαμοθράκη επιστροφή στις 5, από Λίμνο επιστροφή στις 2 παρατέταρτο.
0: Δηλαδή θα φεύγει με λίγα λόγια στις 8 η ώρα το πρωί από την Αλεξανδρούπολη, έτσι,
1: θα
0: φτάνει μέχρι τη Λίμνο.
1: Ακριβώς.
0: Από τη Λίμνο θα ξεκινά στις 2 παρατέταρτο.
1: Ακριβώς, θα φτάνει στη
0: Σαμοθράκη. 5 η ώρα θα είναι στη Σαμοθράκη, μάλλον λίγο πριν τις 5 θα είναι στη Σαμοθράκη, θα αδειάζει, θα γεμίζει.
1: Ακριβώς.
0: Και 5 η ώρα θα φεύγει από Σαμοθράκη και θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη.
1: Έτσι λοιπόν, και θα ξαναξεκινάει μετά στις 10, στις 8.
0: Στις 8 θα μένει εκεί το βράδυ προφανώς. Θα φεύγει την άλλη μέρα στις 7.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί φεύγει στις 7, την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Από Αλεξανδρούπολη μετά αναχωρεί ξανά προς Σαμοθράκη στις 3 το μεσημέρι.
0: Ένα δρομολόγιο δηλαδή την Τρίτη.
1: Ένα δρομολόγιο.
0: Από τρίτη. Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη.
1: Ωραία. Επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη και ξεκινά. Περίμενε.
0: Φεύγει.
1: Στις 3 φεύγει από Αλεξανδρούπολη, πάει στη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Και από τη Σαμοθράκη επιστρέφει στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα.
0: Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Φεύγει δηλαδή από τη Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, διανυκτερεύει εκεί. Το πρωί της επόμενης μέρας φεύγει στις 8 και επαναλαμβάνεται ακριβώς αυτό που συνέβη.
0: Το δρομολόγιο της Δευτέρας.
1: Τη Δευτέρα. Δηλαδή πάει και Λίμνο.
0: Ναι.
1: 8 το πρωί από Αλεξανδρούπολη, 2 παρατέταρτο από Λίμνο προς τα πίσω, 5 η ώρα από Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη. και στις 8 ξανά από Αλεξανδρούπολη προς τη Σαμοθράκη.
0: Για να διενεκτερεύσει εκεί και ούτω καθεξής.
1: Την Πέμπτη θα...
0: στις 4, όχι στις
1: αλλάζει 3. Λιγάκι, καθώς από Αλεξανδρούπολη θα φύγει στις 4, αφού έχει φύγει από τη Σαμοθράκη το πρωί στις 7, έχει καταπλέψει στην Αλεξανδρούπολη και περιμένει να πάει 4 για να ξαναξεκινήσει. Και θα επιστρέψει ξανά από τη Σαμοθράκη πίσω στις 7. Δηλαδή φτάνει στη Σαμοθράκη, φορτώνει, κατεβάζει, φορτώνει και γυρίζει. Ναι. Την Παρασκευή από Αλεξανδρούπολη στις 10 το πρωί η επιστροφή από τη Σαμοθράκη γίνεται στη 1 παρατέταρτο, ξαναφεύγει από Αλεξανδρούπολη προς τη Σαμοθράκη στις 4 και επιστρέφει στις 7.
0: Ναι.
1: Το δε Σάββατο φεύγει από Αλεξανδρούπολη. Είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο δρομολόγιο. Χωρίς να έχει βραδινό απογευματινό. Δηλαδή δεν μπορείς να επιστρέψεις απόγευμα Σαββάτου από τη Σαμοθράκη.
1: Έτσι. Και την Κυριακή θα φύγει από Σαμοθράκη στις μια στιγμή. Πάει Λίμνο.
0: Πάει Άγιο Ευστράτιο. Ακόμα πιο μακριά πάει.
1: Ακόμα πιο μακριά. Στον Αϊστράτη. Ναι. Ναι. 7 και 4 το πρωί ξεκινά λοιπόν από τον Αϊστράτη και πιάσει Λίμνο στις 9. Να πάει Σαμοθράκη 12.30 να αναχωρήσει από Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη, από την οποία ξανά αναχωρεί προς Σαμοθράκη μόνο
0: στις 4
1: και επιστρέφει πίσω στην Αλεξανδρούπολη αναχωρώντας από Σαμοθράκη στις 7.
0: Άρα, τώρα εγώ το πάω αλλιώς. Σαμοθράκη, μάλλον Αλεξανδρούπολη Λίμνο έχει Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή.
1: Κυριακή, ναι.
0: Έτσι.
1: Κυριακή έχει και Αϊστράτη.
0: Και την Κυριακή έχει και Αϊστράτη, μια φορά την εβδομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Ζηλεύω αυτούς που πάνε στον Αϊστράτη. Αλήθεια το λέω. Θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Παλιά ήταν λίγο προβληματικό.
0: Γιατί?
1: Άμα σου στέλνουν αναγκαστικές διακοπές.
0: Σε άλλες εποχές.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ωραία. Τώρα να δούμε λίγο έτσι ένα πολιτικό ζήτημα που το έτσι πήρε δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αναφερθώ σε αυτή την δημοσκόπηση που δημοσίευσε το site DNews. Η οποία το δημοσίευμα αυτό ουσιαστικά παρουσιάζει την απεικόνιση του Εύρου συγκεκριμένα. Δηλαδή τι ψηφίζει ο Εύρος, έτσι είναι και ο τίτλος. Και μάλιστα συνεχίζει ο τίτλος: απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πέμπτο το ΠΑΣΟΚ. Γράφει λοιπόν το D-News και να δημοσιεύουμε εμείς στο Ράδιο Εύρος. Αυτό που έτσι που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο Δερμετζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και η Κατερίνα Ιμπέρδο από την Ελλάς εμφανίζονται ως τα δημοφιλέστερα πολιτικά πρόσωπα στους χώρους των κομμάτων τους, έτσι, όχι συνολικά στους κατοίκους του νομού. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος συγκεντρώνει ποσοστό δημοτικότητας 67% μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Ακολουθεί ο κ. Δημοσχάκης με 66%. Η διαφορά είναι σύμφωνα με το στατιστικό λάθος. Από ό,τι έμαθα, το δείγμα είναι γύρω στους 700-800 ανθρώπους. Καλό δείγμα.
1: Ικανοποιητικό για μια νομό.
0: Λοιπόν, και πρώτη σε δημοτικότητα καταγράφεται η κυρία Μπέρδου με ποσοστό 54% στην ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη. Εδώ δεν μας λέει ποιος ακολουθεί, όμως ξανακολουθεί.
0: Ναι, δεν λέει. Παρακάτω τώρα, στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου στον νομό με ποσοστό 22,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, έτσι, με 10,6%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΠΑΣΟΚ με 7% και η Διευκρίνηση Ψήφος ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 24,7%.
1: Αυτό να το κρατήσουμε αυτά τα ποσοστά για να τα συγκρίνουμε μετά. Και να δούμε πόσο πολύ προσέγγισαν οι δημοσκόποι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι εντάξει, τον Ιούλιο θα είναι αυτό και π.χ. γίνονται εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου κάνει εντύπωση ότι η Ελληνική Λύση είναι τόσο χαμηλά.
1: Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ μου κάνει εντύπωση. 17% είχε πάρει τις περασμένες εκλογές.
0: Ναι, αυτό ψάχνω τώρα να βρω. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. ας πούμε η Νέα Δημοκρατία εδώ τώρα κατακριμνίζεται, έτσι, δηλαδή
1: τα μισά.
0: Είχε 40,56% και αυτή η δημοσκόπηση του D News την παρουσιάζει
1: 22,4.
0: Μιλάμε για...
1: Περίμενε, μόνο 40 έχει στον Εύρο η Νέα Δημοκρατία.
0: 40,56 στις εκλογές του 23.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε, μήπως κάνω λάθος. Όχι, 44,18.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, γιατί έβλεπα το συγκεντρωτικό.
1: Ναι, είχα την εντύπωση ότι έχει περισσότερο από το μέσο όρο της χώρας που ήταν 41.
0: Ναι. Α, περίπου. Και τώρα που ξαναβλέπω τώρα τα αποτελέσματα, δεν μου κάνει τελικά εντύπωση της ελληνικής λύσης.
1: Πόσο ήταν?
0: Είχε 8,83. Απλά τις καραγκιμπόλες πήρε έδρα.
1: Ναι. Ναι. Τώρα το Πασόκ είχε
0: 12,56.
1: 12?
0: Ναι.
1: 12. Και το παρουσιάζει στο
0: 7.
1: Το 7.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που ψήφισαν το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία που επιλέγουν.
0: Ναι, το
1: δεν
0: οποίο,
1: ταιριάζει.
0: Το οποίο δεν καταγράφεται κιόλας.
1: Ε?
0: Το οποίο δεν καταγράφεται.
1: Ναι, δεν υπήρχε τότε. Ναι. Έχει πάρει από σωστά, αλλά από κάπου πήρε αυτές τις ψήφους, αυτές τις επιλογές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τις πήρε από το Πασόκ.
0: Ναι. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ τι έχουμε. Καταγράφεται. Όχι. Ναι, γιατί τώρα μιλάμε για τις προηγούμενες εκλογές, όπως ΣΥΡΙΖΑ ήταν το δεύτερο κόμμα στον Εύρο. Είχε 15%, άρα αυτό το 15% κάπου πήγε.
1: Είτε... Στο 24 που δεν απαντάνε.
0: Ναι, είτε στο 24, είτε στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Σκέψω ότι ο ένας στους τέσσερις ανθρώπους λέει,
0: δεν
1: είχε
0: ξέρω.
1: Αδιευκρίνηση ψήφο, δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει ακόμα.
0: Ναι, ναι, στην εκτίμηση ακόμα. Τώρα... Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,8%. Εξήγησε λίγο την εκτίμηση ψήφου.
1: Να, αυτό το 24% το πάνε αναλογικά στα άλλα κόμματα. Στα κόμματα δηλαδή, ανάλογα με το τι ψήφους πήρανε.
0: Α, φεύγει η αδιευκρίνηση,
1: ναι,
0: και πηγαίνει σε αναγωγή.
1: Θα κάνει αναγωγή επί των εγκύρων, ας πούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η έρευνα επίσης καταγράφει τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες του Εύρου. Πρώτη αναδεικνύεται η ακρίβεια. Έτσι. Ακολουθεί η ανεργία. Στον Εύρο το ποσοστό που εντοπίζει την ανεργία ως ζήτημα είναι πολύ μεγάλο. Είναι και αυτό 25%, ένα στους 4 δηλαδή. Η μείωση του πληθυσμού με 15%, που για μένα είναι το πρόβλημα στον Εύρο μετά την ακρίβεια.
1: Ναι, γιατί τώρα ας πούμε η ανεργία οδηγεί στη μείωση του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά με αποτέλεσμα... Λόγω έλλειψης εργασιών και λόγω έλλειψης εργασιών, ναι. Να μην το βάλουμε ως μόνο τέτοιο, άλλος φεύγει για lifestyle, άλλος φεύγει για άλλους λόγους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί...
0: Τι είναι lifestyle, δεν έχουμε lifestyle.
1: Δεν φεύγουν για lifestyle. Έχουμε επίσημη τοποθέτηση είναι αυτή.
0: Ναι, σωστά, είναι επίσημη τοποθέτηση.
1: Λοιπόν, είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να διώξουν ανθρώπους από μια περιοχή, αλλά σίγουρα η μη έβρεση εργασίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
0: Ναι.
1: Οπότε αμέσως φαίνεται ότι υπάρχει και λιγότερος πληθυσμός. Και ποιο άλλο έχουμε μετά? Το μεταναστευτικό πολύ λίγο.
0: Το μεταναστευτικό πολύ λίγο.
1: Ενώ στις κουβέντες μας έξω, δηλαδή στον κόσμο, φαίνεται να έχουμε χίλιες δυο απόψεις, καλές κακές, περί της μετανάστευσης και όλο αυτό που συμβαίνει στα σύνορα γενικότερα, είτε θαλάσσια είτε χερσαία. Μιλάμε για την περιοχή μας, τα χερσαία θα αναφερόμαστε. Εν τούτης, όταν το πας να το κατηγοριοποιήσεις και να το προτεραιοποιήσεις, δεν το θεωρούν οι άνθρωποι τόσο σημαντικό, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
0: Μια αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την τρέχουσα κατάσταση, το ζήτημα του μεταναστευτικού στον Εύρο, δεν έχουμε κανένα δείγμα παρασπονδίας.
1: Δεν δηλαδή, αποτελεί πρόβλημα μέχρι τώρα.
0: Δηλαδή, απασχολείται ο κόσμος στις δομές. Έχει προσληφθεί κόσμος στην αστυνομία ως συνοριοφύλακας. Εργάζονται κάποιες επιχειρήσεις γύρω από όλο αυτό το σύστημα. Και από την άλλη, τα ποσοστά παραβατικότητας που εντοπίζουμε λόγω του μεταναστευτικού είναι... σε πολύ χαμηλά επίπεδα και εκεί δεν επηρεάζουν τη ζωή του κατοίκου. Δηλαδή, το ότι ένας διακινητής πήρε 15 άτομα τα στίβαξε σε ένα μάξι και δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο, ξέρω εγώ, πού να σου πω, στη Λυκόφη, δεν αποτελεί ζήτημα
1: δεν
0: που επηρεάζει την καθημερινότητα. Ναι, δεν έχουμε ούτε εκείνα που μπαίνανε στα αντίθετα ρεύματα, ούτε ακόμα και εκείνα που ζήσαμε πριν μερικά χρόνια να κλέβουν ποδήλατα, ας πούμε, για να επιχειρούν να πάνε στην Αθήνα.
1: Έπειτα όσοι βγαίνουν από τις δομές, ο στόχος τους δεν είναι να παραμείνουν εδώ. Κοιτάνε πώς να φύγουν. Ελάχιστα αλληλεπιδρούν δηλαδή με οτιδήποτε εδώ γύρω. Άρα το πρόβλημα...
0: Άσε και το άλλο, δεν μας βίασαν τις κόρες.
1: Ναι, αυτό που το πας, αυτό που το πας. Δεν μας βίασαν τις κόρες.
0: Αυτά από αυτή την έρευνα. Λοιπόν, αυτή η έρευνα, όπως δημοσιεύτηκε στο D-News, να τα πούμε και αυτά, δεν παρατίθεται πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που πραγματοποίησε την έρευνα. Το δείγμα που οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι γύρω σε 700-800 άτομα και τη χρονική περίοδο της διεξαγωγής της, που είναι όλα τους πολύ σημαντικά στοιχεία για να τα λάβεις υπόψη σε μια έρευνα, έτσι. Εμείς απλά μεταφέρουμε όπως την έχει καταγράψει το D-News.
1: Να, δεν πάμε σε μια άλλη έρευνα.
0: Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν.
1: Πάμε σε μια άλλη έρευνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς έρευνα, είναι μια καταγραφή απόψεων από ιστότοπο αναζήτησης εργασίας που αναφέρει ότι το χάσμα μεταξύ των επαγγελμάτων που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις και εκείνων που βρίσκονται στην κάτω λίστα ήταν σχετικά μικρό. Αυτό έχει να κάνει με την ικανοποίηση. Δηλαδή η κλάδη με τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Ποιοι είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους επαγγελματίες του τομέα υγείας υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, 3,86%. Και όταν λέμε ικανοποίηση, δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Δεν σημαίνει απαραίτητα το αν δουλεύουν λίγες ώρες ή αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες κτλ. Είναι γενικότερη ικανοποίηση που εισπράττει ένας άνθρωπος. Εγώ θεωρώ λογικό, ας πούμε, να έχει ικανοποίηση άνθρωπος στο τομέα υγείας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις κάποιον καλά. Να τον βελτιώνεις την υγεία, να τον βλέπεις να σηκώνεται και να φεύγει. Να, πλέον να βγαίνει από την δομή, από την νοσηλευτική μονάδα κτλ. Κτλ. Οπότε δεν είναι παράλογο το να είναι πρώτοι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας στην ικανοποίηση. Τώρα, επαγγελματίες στον τομέα των μαθηματικών και της επιστήμης των δεδομένων εκφράζουν 3,85% ως δείκτη. Δεν ξέρω ποιοι παράγοντες και ποιες παράμετροι έχουν συντελέσει σε αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη, δεν είναι ποσοστό εκατοστιαίο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης ευχαρίστησης, ας το πούμε. 3,86 επαγγελματίες υγείας, των μαθηματικών και της επιστήμης των δεδομένων 3,85, τεχνική επιστημονικών εργαστηρίων 3,81, επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και των βιβλιοθηκών 3,78, στον τομέα των βιοεπιστημών 3,78 επίσης, όπως και καθηγητές και εκπαιδευτές 3,78. Να, και να μορφώνεις ένα παιδί και να εισπράττεις την καλημέρα του χρόνια μετά έξω από το σχολείο και την αναγνωρισιμότητα. Γεια σου δάσκαλε. Ανεβάζει τον... Το έχω δει να συμβαίνει δηλαδή με δασκάλα δημοτικού που το παιδί έχει φτάσει στα 30 και λέει, φυσικά δεν το γνώρισε. Είμαι ο τάδε που με είχε τότε. Δηλαδή και εκείνο όμως είχε αλλάξει πολύ. Εννοείται σε 20 χρόνια, ας πούμε, που είχε το παιδί που είχε βγάλει το δημοτικό. Και όμως μια ιδιαίτερη αγάπη, γεια σας κυρία κτλ. Κτλ. Είναι μεγάλο. Μεγάλη ευχαρίστηση. Τώρα, επαγγελματίες του νομικού κλάδου 3,70, επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 3,69, μηχανική 3,68, επαγγελματίες του χώρου της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού 3,67, αρχιτέκτονες και επαγγελματίες του τομέα της τυπογραφίας 3,64.
0: Τοπογραφίας.
1: Τοπογραφίας, συγγνώμη, όχι τυπογραφίας. Διευθυντές επιχειρήσεων 3,60. Αυτή γιατί είναι ικανοποιημένη. Επαγγελματίας στον τομέα των επιχειρηματικών λειτουργιών 3,59, βοηθητικό προσωπικό στον κατασκευαστικό τομέα 3,59 και διοικητική βοηθή τελευταίοι σε αυτή τη δεκαπεντάδα με 3,59, με 3,54. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει πάει 9:30.
1: Πήγαινε.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε να δούμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ζεστός τις επόμενες μέρες. Με μια πιθανότητα να δούμε και μια βροχούλα να εμφανίζεται μεταξύ Πέμπτης Παρασκευής. Νωρίς είναι, όπως είπαμε. Θα δούμε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Σταυρούλα.
0: Θα δούμε και τη Σταυρούλα, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά εδώ και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ο Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη

0: αξίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
5: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να φτάσουμε και στο τελευταίο μέρος της πρωινής μας περιπολίας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Και σήμερα μαζί μας Παντρών, Fitcar Rental, το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.
1: Άνθρωποι Ταμπελιάς. Ναι. Και Κασαπιάνο Βανές, τα σιδηρικά χρώματα και είδη άρδευσης. Λοιπόν, να κάνουμε μία στάση, μία αναφορά σε κάτι που έχει να κάνει με την περιοχή μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθεο Ντούμας. Το διαβάσαμε λιγάκι επιγραμματικά και σε αθλητική εφημερίδα. Να πούμε ότι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 πρόσθεο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο, κατεβαίνοντας για δεύτερη φορά το λεπτό. Ο 18χρονος λοιπόν αθλητής του Ολυμπιακού πλέον, ναι, από την Αλεξανδρούπολη είναι το παιδί, τερμάτισε σε 59-91 στο πρόσθιο και άφησε πίσω του το Γερμανό Λουίς Χόφμαν που έκανε 1-0-0-29 και το Βρετανό Μαξ Μόργαν που έκανε 1-0-0-44. Αυτή ήταν στο βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας και αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανδρών, νέων K23 και εφήβων. Να πούμε ότι επίσης ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιο του στη φετινή διοργάνωση, καθώς είχε πάρει και το αργυρό, το δεύτερο μετάλλιο, στα 200 πρόσθιο. Έκανε λίγο αργότερα και άλλη μια εκπληκτική κούρσα, στα 4x100 μεικτή ομαδική, έκανε πέρασμα 59-50, που όμως δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο και εδώ θα δείτε, να πω δύο πράγματα, να δείτε την εξέλιξη του πόσο δυσκολότερο γίνεται το αγώνισμα, καθώς η τετράδα η φετινή με τον Παπαθεοδόρου, τον Ντούμα, τον Κάλανδρο και τον Χάρα πήρε την τέταρτη θέση κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, καταρρύπτοντας το περσινό πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο έγινε στο αντίστοιχο πρωτάθλημα στο Οτοπένι στη Ρουμανία, το οποίο όμως της είχε χαρίσει τότε τη δεύτερη θέση στο βάθρο. Με καλύτερο χρόνο φέτος ήταν τέταρτη. Δείτε πώς ανεβαίνει το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά και συγχαρητήρια στο Βαγγέλη του Ντούμα. Είναι πράγματι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πριν πάμε στον καιρό, να πούμε ότι αύριο συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οριστιάδας, όχι Δημοτικό Συμβούλιο, στις 10, με 17 θέματα. Θα τα δούμε τα θέματα αύριο, έτσι, πιο αναλυτικά.
1: Να έχουμε και χρόνο.
0: Να περάσουμε, να δούμε τον καιρό.
1: Παίρνουμε τώρα το φέρι αυτό που έχει πολλά δρομολόγια και πάμε στο Μοθράκι. Και άντε χωρίς φέρι. Στις 12 η ώρα λοιπόν στο νησί, 29 βαθμοί Κελσίου, 4 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα, ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός στις 3 με 31 βαθμούς και 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου. 29 βαθμοί στις 6, αρκετά σύννεφα, 4 από φόρο βορειοδυτικού και 26 βαθμοί στις 9 με 3 από φόρο βορειοδυτικού και αρκετά σύννεφα. Αργότερα πιο έντονη νέφωση το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στις 12 δηλαδή, 25 βαθμοί με 3 από φόρο βοριά και αύριο το πρωί απόλυτη καθαρότητα ουρανού, 26 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και μέγιστη αυριανή πάλι 31 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρο δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Πάμε για άλλες στεριές.
0: Πάμε για άλλες στεριές, πάμε Αλεξανδρούπολη, εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26,2 βαθμούς Κελσίου, θα ανεβεί στους 31 στις 12, 33 προβλέπονται για τις 3 το μεσημέρι και εκεί θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται κάποια σύννεφα στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Καμία σχέση με την εικόνα που παίρνουμε τώρα από την πρωτεύουσα του νόμου. Στις 6 προβλέπεται να πέσει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και μια ασθενής βροχή. Στις 9 το βράδυ θα πέσει ο υδράργυρος στους 28. Θα σταματήσει να βρέχει αλλά θα παραμείνει συννεφιασμένος ο ουρανός. Ενώ το πρωί της Τρίτης στις 9 η ώρα θα έχει 27 βαθμούς με καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός προβλέπεται και για τις 12 με 31 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει στους 34 αύριο η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. 36 για την Τετάρτη, οψόμεθα.
1: Και που λέτε στο σουφλί, δεν προβλέπονται βροχές. Δεν προβλέπονται βροχές, καθώς στις 12 η ώρα 30 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 4 από φόρο βόρειο ανέμου θα πνέουν και αρκετά σύννεφα θα υπάρχουν μέχρι εκεί. Μετά καθαρίζει ο ουρανός, 33 βαθμοί υψηλότερη τιμή της ημέρας για τη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρο βοριά και ξανάρχονται τα σύννεφα. Στις 6 με 32 βαθμούς και 3 από φόρο βόρειο ανέμου. Λίγο στεύουν τα σύννεφα αργότερα, ελάχιστα παραμένουν στον ουρανό στις 9, 28 βαθμοί Κελσίου και 4 από φόρ βόρειο ανέμου και πάλι λίγα σύννεφα τα μεσάνυχτα, 25 βαθμοί και 3 από φόρ βοριά. Αύριο πρωί 26 βαθμοί στις 9 η ώρα με 4 από φόρ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό και μέγιστη αυριανή 33 σε δύο όμως ωριές ζώνες, δηλαδή και χρονικές περιόδους ας πούμε, στις 3 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα, 4 από φορβοριά και στις 2 περιπτώσεις, καθαρός ουρανός στην πρώτη, λίγα σύννεφα στη δεύτερη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε και στο Δημότικο, εκεί έχει 25,3 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, θα φτάσει στους 30 στις 12 με αρκετά σύννεφα και τους 32 στις 3 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα, το βράδυ στις 9 θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη τώρα το πρωί στις 9 θα έχει 25 βαθμούς η πόλη του Δημοτίχου, τους 30 θα έχει στις 12, θα φτάσει στους 32 στις 3, 33 η υψηλότερη θερμοκρασία στις 6 το απόγευμα χάρη.
1: Όλα αυτά για αύριο. Λοιπόν, και να πάμε και να έρθουμε μάλλον στην Οριστιάδα. 30 βαθμοί στις 12 η ώρα με 4 από φόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Με λίγα σύννεφα, 32 βαθμοί στις 3 με 3 από φόρ βόρειο ανέμου. 31 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρ βοριά και αραιά σύννεφα. Ενώ αραιά σύννεφα. Αρκετά σύννεφα στις 9 με 28 βαθμούς και 3 από φόρ βοριά και πάλι. Στα 2 από φόρ υποχωρεί η ένταση του ανέμου, παραμένει βόρεια διεύθυνση τα μεσάνυχτα, 24 βαθμοί Κελσίου και λίγα σύννεφα. Και το πρωί στις 9, 25 βαθμοί, 3 από φόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός. Η υψηλότερη αυριανή στην πόλη της Οριστιάδας θα είναι 32 στις 3 και στις 6 με 3 από φόρ βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα στην πρώτη περίπτωση, αρκετά σύννεφα στη δεύτερη.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σταυρούλα, μας ακούει. Μας ακούει Σταυρούλα. Μας ακούει Σταυρούλα,
1: αλλά δεν τα ακούμε εμείς.
2: Σας ακούω και εσείς μου ακούτε τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή Δευτέρα να έχουμε. Ελπίζω να είναι πάλι αυτή η Δευτέρα για εσάς μέχρι τώρα.
1: Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι.
2: Και μακάρι να είναι η αρχή μιας καλής εβδομάδας.
0: Μακάρι.
2: Εντάξει, πολλά έχουν δει τα ματάκια μας τελευταία. Δηλαδή, κάπου όπα. Βέβαια, τώρα ήδη δεν ξέρω πώς θα το δείτε. Είναι λίγο μεχ, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο με Ιράν, είπα. Γιατί και τα πράγματα είναι πολύ μεχ, είναι πολύ παραπάνω από μεχ.
0: Μεχ.
2: Και να μην πω είναι κακά, δεν θέλω να είμαι και τόσο απαισιόδοξη, αλλά δεν είναι καλά, ας πούμε, να το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, στο κόκκινο είναι η ένταση, λοιπόν, εκεί στη Μέση Ανατολή. Είπα και οι Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Νέο γύρο επιθέσεων είχαμε τα ξημερώματα της Δευτέρας από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον Ιρανικών στόχων. Όλα αυτά έγιναν φυσικά με την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμού. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο των Ιρανικών επιθέσεων, δηλαδή αυτό που γινόταν και πριν. Δεν αλλάξανε πολλά.
0: Επιστροφή στην κακιά κανονικότητα.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Όπως ακριβώς το είπες, για την επιστροφή στην κακιά κανονικότητα. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Τώρα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, επικαλούμενο σειρά ανακοινώσεων των φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, κέντρο διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών στρατιωτικών ντρόουν στο Μπαχρέιν, να πούμε, και αεροπορικές βάσεις σε Κουβέιτ, όπως και η Αλ-Σαλέμ είναι μια βάση. Ανακοινώθηκε από τον Ιορδανικό στρατό ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους και ότι αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους. Όλα αυτά έθεσαν υπό αμφισβήτηση και πολυλογικό την προσωρινή συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τώρα, να μην πούμε και για τελείως ναυάγιο, να πούμε όμως ότι λίγο φαίνεται σαν Τιτανικό η περίπτωση. Λίγο έτσι, κατά εκεί, κατά Παγόβουνο οδεύει.
0: Λίγο Τιτανικό, δεν υπάρχει.
2: Λίγο εντάξει, είναι που πάει προς Παγόβουνο.
1: Τιτανικούλης, ξέρω.
2: Δεν έχει ακόμα χτυπήσει, αλλά δεν έχει και πολλές, ας πούμε, πιθανότητες να το γυρίσει το τιμόνι, να το θέσω κι αλλιώς. Είχε ανακοινωθεί τώρα όλη αυτή η προσωρινή συμφωνία, να θυμίσουμε, για με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής αυτής σύγκρουσης. Τώρα δεν τη βλέπουμε και πολύ πολύ να είναι ζωντανή ενεργή. Να πούμε επίσης ότι τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, η Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούζου, η επαρχία Χουζεντάν στα σύνορα με το Ιράκ και γενικότερα η κατάσταση είναι αυτή και τι θα πάθανε το πετρέλαιο με όλα αυτά. Μαντεύεται.
1: Με στη χαρά του θα δε.
2: Ου, τρελάθηκε από τη χαρά του. Ανέβηκε κιόλας από τη χαρά του. Και όλο αυτό έχει να κάνει φυσικά με τα στενά του ορμού πάρα πολύ έντονα, επειδή εκεί επικεντρώνεται η κρίση. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Να δούμε πού θα πάει και αυτό και πού θα σταματήσει. Πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα στα προηγούμενα ρεκόρ του. Αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ αισιόδοξο τα πράγματα, να το θέσω κι αλλιώς. Γενικότερα και όλο το διπλωματικό που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, να το θέσω κι αλλιώς, κρίνεται στο ότι έχει ξαναγυρίσει στο μηδέν. Οπότε. Λοιπόν, ας πάμε σε κάτι άλλο, που δεν θα πάμε βέβαια σε χαρούμενα πράγματα, δυστυχώς, ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε 3 ανθρώπους νεκρούς και 5 ακόμα τραυματίες από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας. Έχουμε και άλλο μέτωπο που μην ξεχνάμε, πολεμικό. Οπότε, 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια διαφορετική περιοχή. Στην Ίστρα ήταν 3 άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Γενικότερα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρευσε συνολικά 81 ντρόνους πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Η Ουκρανία είχε εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικό έδαφος. Είπαμε ότι είχε πληγεί αρκετά το Κίεβο τις προηγούμενες ημέρες, οπότε και η Ουκρανία ήθελε να ανταποδώσει. Είχαν και φωτιά σε βιομηχανική ζώνη στη Σταυρούπολη. Γενικότερα και αυτό, όπως βλέπετε, το μέτωπο καλά κρατεί δυστυχώς. Είχαν βαλτώσει και όλες τις προσπάθειες το τελευταίο καιρό. Η προσοχή της Ουάσιγκτον είχε στραφεί στη σύγκρουση με το Ιράν. Πήγε λίγο φως να φανεί κάπως στον ορίζοντα. Αλλά να βάγισε το ένα, να βαγεί και το άλλο. Τα καταλαβαίνετε πώς πάνε αυτά. Λίγο αλυσίδωτα, δυστυχώς. Θα πάμε στην Ταϊλάνδη. Εκεί είναι ένα θέμα που ίσως να το είδατε αρκετά στα κεντρικά site ενημέρωσης. Γιατί 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ουσιαστικά μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου μια δημοφιλή pub στην Μπαγκόνγκ. Διασώστες και πυροσβέστες ερεύνησαν μέσα στους καπνούς, διαπίστωσαν ότι αντικείμενα εμπόδιζαν τις 2 εξόδους κινδύνου, οπότε όλο αυτό το κάνανε παγίδα, όπως καταλαβαίνετε, μετά από την φωτιά. Τώρα έχουμε τις επιχειρήσεις έρευνας, ανάθεσης και ταυτοποίησης των θυμάτων, οι οποίες συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Πυροσβέστες με αναπνευστικές συσκευές και φακούσες ήρθαν στο εσωτερικό, αναζητώντας επιζώντες και θύματα. Πολλοί από τους νεκρούς εντοπίστηκαν κοντά στις τουαλέτες, είχαν καταφύγει προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες. Οπότε αυτήν την τραγωδία αντιμετωπίζει και σήμερα η Ταϊλάνδη. Έτσι, πάμε σε άλλη γωνιά του κόσμου, πάμε στη Βενεζουέλα. Έχουμε νέο απολογισμό για τα θύματα και συνεχώς αυξάνεται. Πλέον είμαστε στους 4.490 νεκρούς από το διπλό ισχυρό σεισμό. Πάντως ο αριθμός των τραυματιών, λέει, παραμένει αμετάφλητος στους 16.740. Και όπως έχουμε πει σε τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, όσο προχωρούν, είναι χειρότερα τα νούμερα, όσο προχωρούν οι μέρες. Ο ΙΕ πάντως έχει υπολογίσει τη μεθεπόμενη της τραγωδίας πως μπορεί οι αγνώμενοι να φτάνουν ακόμα για τους 50.000. Και ακόμα φυσικά μιλάμε για μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά από αυτό που τη βρήκε. Θα πάμε και στην Ανδαλουσία που είχαμε τη μεγάλη δασική πυρκαγιά την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων στους 13, γιατί είχαμε και το θάνατο μιας 93χρονης Βρετανίδας, νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο της Αλμερίας και κατέληξε. Οπότε έχουν ανεβάσει και τον αριθμό των θυμάτων και να πούμε για την καταστροφή και άλλους αριθμούς. 70.000 στρέμματα έχουν καεί. Μία από τις φωνικότερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα χαρακτηρίζεται από τους Ισπανούς και 10 είναι οι επίσημα δηλωμένοι αγνοούμενοι. Τι να πούμε, ξαναλέμε, μας θύμισε πάρα πολύ μάτι όλο αυτό. Και από τις ξένες τις πυρκαγιές έχουμε και στην Ελλάδα πυρκαγιές. Τώρα αυτό που επίσης θα το δείτε πολύ στα site είναι στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής μέσα ουσιαστικά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πέσε λίγα λεπτά λοιπόν το παλιό κτίριο αυτό του θεάτρου Μπάντμιντον, τυλίχθηκε στις φλόγες και μάλιστα πολύ έντονη ήταν η καπνή στον ουρανό από πολλά σημεία της πόλης. Η μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε αγωνία στους κατοίκους, γιατί εκδηλώθηκε μέσα στον αστικό ιστό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μην επεκταθεί. Η οροφή του κτιρίου του, το οποίο θυμίζουμε είχε φιλοξενήσει σημαντικές στιγμές στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας, κατέρευσε. Σε μικρή απόσταση από το εγκαταλειμμένο κτίριο του Μπάντμιντον βρίσκονται και χώρα αναψυχής και δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων τα γραφεία της ΕΠΟ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. έτσι, καταλαβαίνουμε δηλαδή την περιοχή λίγο.
0: Πάντως είναι τραγικό αυτές οι εγκαταστάσεις που με τα χρήματα όλων μας χτίστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να εγκαταλείπονται, να ρημάζουν.
1: Αυτό έγινε ήδη από την επόμενη μέρα. Ήδη. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Ναι.
2: Με προλάβατε, γιατί πραγματικά το λέμε και υπάρχουν τελευταία πάρα πολλά δημοσιεύματα τελευταία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα έτσι, που λένε όχι μόνο για αυτές τις εγκαταστάσεις και για το Ολυμπιακό χωριό, το οποίο τώρα δεν ξέρω τι είναι, εγκαταλειμμένο, ρημαγμένο. Δηλαδή πραγματικά δόθηκαν τόσα λεφτά, έγιναν τόσα πράγματα. Ο ελληνικός λαός χρεώθηκε και υπερχρεώθηκε για αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ κρίμα να μην βρίσκουν μια αξιοποίηση. Και θα το πω όπως λέω και για πολλές ακόμα περιπτώσεις, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, ότι δεν υπάρχει βούληση να γίνουν αυτά τα πράγματα και να συντηρηθούν αυτά τα πράγματα. Εδώ ακόμα και το ΆΚΑ το οποίο χρησιμοποιείται, είδαμε ότι είχε εμφανίσει προβλήματα μεγάλα, επειδή έπρεπε να γίνει μια συντήρηση που δεν έγινε, και το Μάνολο και το θυμάστε φαντάζομαι το θέμα.
1: Κολυμπητήρια, ποδηλατοδρόμια, κοπηλατήρια, εγκαταστάσεις δηλαδή που δύσκολα δημιουργούνται ξανά.
0: Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και μια αθλητική κουλτούρα.
1: Ναι, μια υποδομή
0: δηλαδή,
1: στα τμήματα.
0: Καγιάκ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ναι, δεν έχουμε καμιά
1: σχέση. Τι κατεβάζουμε, ναι. Κανέναν Έλληνα της Διασποράς είχαμε πάρει και τότε και κάναμε ομάδα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να αξιοποιούμε αυτές τις εγκαταστάσεις, να υπάρχουν ομάδες, να βγάζουμε αθλητές κτλ. Τέλος πάντων.
2: Που είναι επίσης ένα μεγάλο βασικό θέμα και αυτό στη χώρα, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για τους αθλητές. Τέλος πάντων, και μια και τα λέμε όλα αυτά για τις πυρκαγιές, θα θυμίσουμε ότι έχουμε υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο. Σήμερα δηλαδή και κίτρινο και πορτοκαλί στο χάρτη. Αλλιώς, το μεταφράσουμε και έτσι, έχουμε και τον Εύρο ολόκληρο που είναι σε κίτρινο εκτός της Αμοθράκης. Γι' αυτό να πούμε ότι μπορεί να συμβαίνει συχνά πυκνά, το έχουμε ξαναπεί, γιατί σε διαφορετικό κομμάτι πολλές φορές είναι η Σαμοθράκη, αλλιώς επηρεάζεται. Πάντως, έχουμε την κατηγορία κινδύνου 4, που είναι ο πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, ή αλλιώς το πορτοκαλί για Θεσσαλονίκη και Κιλικής. Υψηλός είναι σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, δηλαδή στο κίτρινο. Νομίζω ότι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι στο κίτρινο. Έχουμε και κάποιες περιοχές με μπλε, δηλαδή που δεν υπάρχει κίνδυνος.
0: Αλλά έχουμε και πιο. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί δεν είναι λίγο πιο.
2: Ναι, είναι. Είναι Θεσσαλονίκη και Κιλικής είναι στο πορτοκαλί. Έτσι σήμερα. Έχουμε όπως είπαμε το κίτρινο αρκετά στη χώρα, δηλαδή και είναι αρκετά, αλλά και το μπλε είναι σε ένα μεγάλο βάθμο, οπότε γενικά όπως πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αν γίνεται και λίγο παραπάνω προσεκτικοί, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και απαγορεύσεις. Για τη δική μας την περιοχή θα σας πω ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Είναι για την περιοχή του Πεθαρχείου Αλεξανδρούπολης, για να δασώσει αναντικά η Μάκρης και ο χώρος αναψυχής η Κοράκης. Όπως και για το Διδημότυχο, είναι ο χώρος αναψυχής της Τίκλας και αναδασώσεις. Οπότε πολύ προσεκτική και απαγορεύεται η κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων κτλ. Σε αυτές τις περιοχές. Προσέχουμε για να έχουμε, γιατί τα είδαμε και μέσα από το Κυριακό, είχαμε έτσι, στην περιοχή μας δύσκολα πράγματα. Να πάμε και παρακάτω μια πιεστήκαμε με αυτά στα δικά μας. Να σας πω ότι από το radioevrys.gr μπορείτε να δείτε για τις φετινές εκτός που ξεκίνησαν σήμερα, αλλά και ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Είναι αυτό το πολύ σημαντικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε το Σάββατο με κοινή συνέντευξη τύπου από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της Περιφέρειας. Έχει ανέβει αναλυτικά το θέμα, μπορείτε να το δείτε στο radioevrys.gr. Είπατε και τα ευχάριστα για τον Βαγγέλη Ντούμα και να έχουμε και τέτοια ωραία για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και τις πληρωμές εβδομάδας και πολλά πολλά ακόμα σε νέα σε ειδήσεις που έρχονται επίσης στο radioevrys.gr.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά από μένα.
1: Έχουμε και τη σύλληψη της 46χρονης.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία.
0: Η τελευταία είδηση. Ναι, 46χρονης. Ναι, το είχε πει κιόλας.
1: Ναι, ζει εδώ και 5-6 χρόνια τώρα λέει, στο Brighton και έχει και
0: να πούμε για ποια, σε ποια αναφερόμαστε. Την 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ακριβώς.
2: Ωραία. Και μάλιστα λέει αυτοβούλος προσήλθε.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Ωραία.
2: Οπότε τα έχουμε και αυτά, ναι.
0: Θα τα παρακολουθούμε.
1: Κατά την, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Την εξέλιξη της ημέρας. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σταυρούλα θα είναι με τους ακροατές μας εκτός απρόπτου στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι και τη 1. Έπειτα στις 5.30 έχουμε και πάλι αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα Γελαδαράκη. Έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τις 3 ανά μία ώρα μέχρι τις 8 και έβηχο μουσικοδρόμιο σήμερα Δευτέρα με Χάρη Καταρίδη.
1: Ακριβώς. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφα.
0: Και μείνετε συντονισμένοι στο ραδιο αύριο. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.
3: .1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο.
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Παντούνα.
3: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
9: Ράδιο Εύρος 97,1
3: και 95,3 και
9: ακούτε Ευροσκόπιο.
3: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
9: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 λεπτά μετά τις 10 είναι πρωινό Δευτέρας, Δευτέρα και 13 του Ιούλη του 2026 σήμερα. Και μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ και σήμερα, όπως κάθε μέρα από αυτή την ώρα, στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο που μόλις τώρα ξεκίνησε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής και είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στο ράδιο Εύρος δηλαδή, που αλλού. Στις δύο συχνότητές μας, για τον κεντρικό και βόρειο Εύρος 97,1 στα FM, για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας, στους 95,3 στα FM. Για όσους κινείστε στους δρόμους της Θράκης, να ξέρετε ότι έχουμε δύο συχνότητες στις οποίες μεταδιδόμαστε. Αν έχετε αυτόματα ραδιοφωνά και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, πάει η μετάβαση από τη μία στην άλλη, χωρίς να κάνετε τίποτα εσείς χειροκίνητα. Χειροκίνητα όμως, για να το κάνετε, πρέπει να έχετε αποθηκευμένες τις δύο συχνότητές μας στα ραδιοφωνά σας. Για κάντε το 97,1 στα FM, 95,3 στα FM. Και έτσι εκεί στον προβατόνα περίπου που χανόμαστε, είτε στη μία είτε στην άλλη, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας προς τα βόρεια του Εύρου. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφή. Αλλά για να μην χανόμαστε στα FM, radioevros.gr. Έτσι, με ένα κλικ, η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, μας ακούτε παντού. Καλημέρα παντού, λοιπόν, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας βάζετε στο χώρο σας, στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, στην παρέα σας. Τιμή μας και χαρά μας και καμάρι μας. Καλημέρα στα κορίτσια μας, στο μικρό Δέριο, στη Λούλα. Λουλίτσα, καλημέρα. Και σήμερα το πρώτο μήνυμα της ημέρας ήρθε από τη Λούλα με τρεις φωτεινούς, λαμπερούς, χαμογελαστούς ήλιους. Και καλή εβδομάδα επίσης μας εύχεται η Λούλα. Επίσης, κορίτσι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο Αγρινίου. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας. Να ορίστε, μας έστειλε το μήνυμά της η Δέσποινα επίσης σήμερα. Με ευχές και με 13 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 13 μέρες του Ιούλη, λέει. Καλή εβδομάδα, Δέσποινα. Και κάτσε, γιατί τώρα έχουμε και τους φίλους μας, τους συμπατριώτες, που επαναπατρίζονται σιγά-σιγά λόγω του καλοκαιριού. Την καλημέρα του μας στέλνει από τα Κόμαρα τώρα ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος, που μας άκουγε τόσο καιρό από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας και μας ακούει καθημερινά εκεί, όλο το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι όμως, νάτος, επιστροφή στην πατρίδα. Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω, κύριε Πέτρο. Και καλώς να μας έρθετε και οι υπόλοιποι φίλοι, οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας για αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα. Στον στρατή, στο Ορμένιο, χαρά Θεού σήμερα, λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αυτά είναι. Κάποιος μας γκαντέμιασε, κύριε πρόεδρε, εκεί στο Ορμένιο χτες. Κάθε μέρα χαρά Θεού, για μια ωρίτσα. Δεν χαιρόταν ο Θεός για κάποιο λόγο χτες το βράδυ. Τι μπορεί να ήταν αυτό ξαφνικό εκεί στα βόρεια του Εύρου? Από εκεί που δεν το περίμενες. Μαύρισε ο τόπος, έβγαλε και έναν ωραιότατο δυνατό άνεμο. Για λίγο, αυτό ήταν. Τώρα χαρά Θεού στο Ορμένιο. Έτσι, χαρά Θεού να είναι κάθε μέρα η ζωή σας, η μέρα σας, οι μέρες σας εκεί στο Ορμένιο και σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Καλημέρα, στρατή. Ακούμε Frank Sinatra, ε. Σαν σήμερα το 1939 έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία ο Frank Sinatra. Εμβληματική μορφή της μουσικής, του κινηματογράφου, της τέχνης γενικότερα. Σπουδαίος. Σαν σήμερα το 1939 πρωτοσυστήθηκε στην ανθρωπότητα. Εμείς να ξανασυστηθούμε, να ξαναθυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον σταθμό, με την εκπομπή ή να τους γνωστοποιήσουμε για πρώτη φορά σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό, εδώ ακούμε τη φωνή σας. Το 2552-029-413 το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και στο Κατερινάκι δίπλα, καλή εβδομάδα. Έτσι να είναι ήρεμοι, ήσυχοι, χωρίς δυσάρεστα απρόπτα η εβδομάδα όλων μας. Αυτό ευχόμαστε. Μόνο ευχάριστες εκπλήξεις να έχουμε. Αυτό να επιτρέψουμε να έχουμε αυτή την εβδομάδα. Στο 6977-549-975 περιμένουμε τις ευχάριστες εκπλήξεις σας, τα μηνύματά σας, τα γραπτά σας μηνύματα. 6977-549-975. το κινητό στη διάθεσή σας. Για γραπτά μηνύματα μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, SMS κλασικά, στέλνετε στο 6977-549-975. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι όχι μόνο για ευχάριστες εκπλήξεις και για τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας, τις καταγραφές σας, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τα θέματα που σας απασχολούν, για όλα είμαστε εδώ. Η δική σας φωνή είναι εδώ, το Ράδιο Εύρος. Περιμένουμε και σήμερα τις παρεμβάσεις σας. Και στο info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εδώ, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για μηνύματα, info@radioevros.gr. Και βέβαια στα social media παντού. Facebook, Instagram, X, TikTok. Κάντε τα like, τα follow, αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα. Όσοι ξέρετε να τα κάνετε όλα αυτά, οι σχετικοί με τα social media, για να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι, όπως λένε. Και λαμβάνουμε και εκεί τα σχόλιά σας, είτε δημόσια, public, είτε σε προσωπικά μηνύματα, inbox, ξέρετε. Για να συνεννοούμαστε με αυτούς που ξέρουν. Και αυτούς που δεν ξέρουν, αφήστε τα κλασικά, παραδοσιακά, καλείτε τηλεφωνικά ή στέλνετε SMS. Ή περνάτε από κοντά. Και αυτό το από κοντά έχει άλλη αξία, άλλη χάρη. Αντριανοπόλεως 170, ο χώρος μας. Η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, μια καλημέρα από κοντά, θα τη χαρούμε πιο πολύ. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα, για να ξαναγνωριστούμε ή για να πρώτο συστηθούμε στους καλούς μας καινούριους φίλους. Γεια σου Δημήτρη στο Διδημότικο, καλημέρα και σε σένα, ναι. Έλειψες και να μην ξανασυμβεί αυτό, παρακαλώ. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, όπως βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Είναι η σύναξη της 13ης Ιουλίου, που αφορά ένα θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που έγινε σε κάποιο ναό αφιερωμένο σε αυτόν, άγνωστο που και πότε όμως, δεν αναφέρεται. Απλώς τιμάται η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ για αυτό το συγκεκριμένο θαύμα της 13ης Ιουλίου. Τιμάται επίσης η μνήμη της Οσίας της Σάρας και των Οσίων Ηλιοφώτων. Και τι ωραίο να σε έχουν βαφτίσει Ηλιόφωτο. Αυτό το όνομα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Ηλιόφωτε. Αν υπάρχει κάποιο εκεί έξω με αυτό το όνομα, να το χαίρεσαι. Και αν ξέρετε κάποιον Ηλιόφωτο, κάντε του την έκπληξη ότι ξέρετε και πότε γιορτάζει. Σήμερα είναι αυτό. Σήμερα είναι η γιορτή του. Χρόνια πολλά, Ηλιόφωτε. Χρόνια πολλά και στη Σάρα. Μαζί μας και σήμερα η καλύτερη. Το λαχταριστό, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό. Το χαγιάτι μας δηλαδή είναι και σήμερα εδώ. Κάτσε, γιατί έχουμε και φωνητικό μήνυμα και είναι η ώρα του μάλλον να το ακούσουμε. Τολμώ να πατήσω το play.
1: Για... Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτι Εστιατόριο. Μετά από ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ξανά στις επάλξεις εδώ, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για εσάς. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα, χαμογελαστή, αισιόδοξη, ορεξάτη και με όλα τα καλά μπροστά μας. Καλημέρα.
0: Τι ωραία καλημέρα είναι αυτή η φωνή. Από το Χαγιάτι μας έρχεται αυτή η φωνούλα για την πρωινή καλημέρα της Δευτέρας. Με όλα όσα περιέγραψε. Τι να πω τώρα εγώ, αυτό είναι το Χαγιάτι. Μια μεγάλη οικογένεια όλη η πόλη, όλη η Νέα Ορεστιάδα, με την κουζίνα του σπιτιού μας να είναι στο Χαγιάτι μας. Κωνσταντινούπολης 179. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που δικαιούμαστε. Κάθε μέρα στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 η παραγγελία μας. Και έφτασε. Θα ξαναπάμε στο Χαγιάτι στη συνέχεια της εκπομπής, να δούμε και το μενού της ημέρας. Τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί, αφού τώρα όλα μαγειρεύονται. Για να μας τα φέρουν τα αγόρια μας μετά στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Χαγιάτι είναι η απόλυτη ερώτηση στο αμήλικτο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα? Η απόλυτη απάντηση των σωστών είναι Χαγιάτι. Αυτό θα φάμε και σήμερα. Τι άλλο? Το έχουμε λυμμένο αυτό το θέμα στην Νέα Ορεστιάδα. Ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Καλά μαγειρέματα, Χαγιάτι. Θα ξανάρθουμε σε εσάς σε λίγο. Πάμε κουφώματα Καραφιλίδη στην καλημέρα μας και εκεί, στην Εθνομαρτύρων 143 η έδρα τους. Εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου, ασφαλώς. Από τη Νέα Ορεστιάδα στην Εθνομαρτύρων 143 και από το καραφιλίδη.gr διαδικτυακά μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Τα κουφώματα Καραφιλίδης από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών. Στόχος πάντα που τον πετυχαίνουν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που ικανοποιεί κάθε απαιτητικό πελάτη. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Και με όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες εξελίξεις έρχονται στον τόπο από τον Καραφιλίδη, όπως τα Αρτεύω για παράδειγμα. Αρτεύω σημαίνει κουφώματα με υνοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Είπαμε, ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης και με την τεχνική υποστήριξη για πάντα. Σε βάθος χρόνου εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των προϊόντων του. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, αυλόπορτες, τέντες, νέα τεντόπανα, νέες προσθήκες στη μεγάλη του συλλογή, περσίδες, ρόλερ για εσωτερική σκίαση, σίτες για να μην περνά κουνούπι που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, αυτά και άλλα πολλά ακόμα από τον Καραφιλίδη. Τώρα στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ένας έχει τις λύσεις και αυτός δεν είναι άλλος από το Δημοτίκαλη. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μισόν αιώνα πια. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο λόγος για την εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλης με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον ελλαδικό χώρο και εκτός συνόρων. Με ένα τεράστιο δίκτυο, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, με ένα τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου, φορτηγά και αφορτηγάρες, πιο μεγάλα φορτηγά, ανυψωτικά μηχανήματα, μικρότερα φορτηγάκια για μέσα στην πόλη, για φορτοεκφόρτωση εύκολη, με υδραυλικές πόρτες, με ανοίγματα οροφής για φόρτωση με γερανό, ψηλά μέχρι και τον 6ο-7ο όροφο. Τόσο ψηλά πάει το νοικοκυριό μας, στις μετακομίσεις μας, ο Δημοτίκαλης. Και βεβαίως όλα τα προϊόντα μας, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες, για να στείλουν ή να παραλάβουν το οτιδήποτε από συνεργάτες τους, εγγυημένα ο Δημοτίκαλης το κάνει και αυτό, ο αξιόπιστος συνεργάτης μας στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα, 2552021 20 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Και ο Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Κεραμιτσής.gr, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Κωνσταντινούπολης 198, το φυσικό του κατάστημα. Ποδήλατο και Κεραμιτσής ταυτισμένες έννοιες, αλλά και όργανα γυμναστικής τα τελευταία αρκετά χρόνια πια εκεί στο χώρο του, στον Κεραμιτσή. Στην Κωνσταντινούπολη 198 βρίσκουμε τα πάντα για τα σπορ. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, ένδυση αθλητική, συμπληρώματα διατροφής, εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, εννοείται στις καλύτερες τιμές. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, συνεργείο μέσα στο χώρο του, στον ίδιο χώρο του καταστήματος, το αξιόπιστο συνεργείο από τον Κεραμιτσή. Με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Όλα τα ποδήλατα είναι εκεί, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Και skateboard και πατίνια και ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Κεραμιτσής, η επιλογή πάντα. Είναι στην κορυφή και συνεχίζει με τη νέα γενιά Κεραμιτσής να προχωράει μπροστά, πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά λέμε και πάμε top, πολύ ψηλά, στο Top Charm, που ήρθε να καλύψει ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου πια, σε περιποίηση, σε αισθητική, σε υγεία, σε φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας. Τα χέρια και τα πόδια μας τα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το Top Charm, στον Βόρειο Εύρο. Και όταν λέμε Βόρειο Εύρο, εννοούμε και Διδημότυχο και Νέα Ορεστιάδα, διότι Διδημότυχο στην Ορφέως 21 βρίσκεται το τμήμα ποδολογίας στο τελευταίο διάστημα που πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία του, στο Διδημότυχο, 2553-02-02 για τα ραντεβού μας εκεί. Στη Νέα Ορεστιάδα βεβαίως είναι η έδρα, τα κεντρικά για το Top Charm και με το τμήμα ποδολογίας και με το τμήμα ονειχοπλαστικής, 2552-025-331 για τα ραντεβού μας εκεί. Το Top Charm, η αισθητική, η υγεία, η ομορφιά των χεριών και των ποδιών μας, των άνω και των κάτω άκρων μας. Και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, η πρόταση και η επιλογή είναι Κώστας Αποστολίδης. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της πόλης, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται πλέον εκεί στο σημείο, μετά τον κόμβο Ζαρίφη. Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας δηλαδή και τι τρώμε και τι δίνουμε και στα παιδιά μας. Επιλεγμένα εκλεκτά ντόπια κρέατα, αλλά και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Από λουκάνικα παντός τύπου μέχρι τηγανιές, μπριζόλες, μπιφτέκια, καβουρμά. Παραδοσιακό θρακιώτικο από βόλιο κρέας. Όλα είναι εκεί. στον Κώστα Αποστολίδη στο παραδοσιακό κρεμπολίο της πόλης. Και με ένα τηλεφώνημα είναι στο χώρο μας, τα ψώνια μας έρχονται στο σπίτι μας, καλώντας απλώς το 2552025432 τόσο εύκολα. Και πολύ εξυπηρετεί αυτό από το παραδοσιακό κρεμπολίο του Κώστα Αποστολίδη, διανομές κατοίκων και παραγγελίες χοντρικής και λιανικής, παρακαλώ. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Σταθερός συνεργάτης της εκπομπής, ο Δοβρίδης και οι συνεργάτες του στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, πια το νέο κατάστημα. Δοβρίδης φροντίζει για όλους, φροντίδα για όλα. Δοβρίδης 24 ώρες 24ωρο δίπλα μας, πλάι μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, για κάθε περίπτωση. Από προϊόντα για την περιποίηση των ασθενών μέχρι προϊόντα άνοιας για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις ασθένειας. Προϊόντα pavlaanias.gr είναι και η διαδικτυακή του πύλη, το ηλεκτρονικό κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Δύο καταστήματα, το Διδημότυχο στην Ορεστιάδος 86 οδός, στη Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό στην Αδριανουπόλεως και σκρά γωνία για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για τις υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων για άτομα με αναπηρία, με το ειδικά διασκευασμένο αυτό διαμορφωμένο όχημα, αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας, παρακαλώ. Μελέτη ύπνου κατοίκων. Δεν χρειάζεται να εκτεθούμε σε νοσοκομιακό περιβάλλον, να ξοδέψουμε ένα σωρό χρήματα σε κλινικές ύπνου. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο χώρο μας, στο σπίτι μας, με έναν μικρό εύχριστο υψηλής τεχνολογίας, νέας τεχνολογίας εξοπλισμό από το Δοβρίδη, με την απαραίτητη καθοδήγηση πάντα. Και την άλλη μέρα προκύπτουν όλα αυτά τα συμπεράσματα που δεν περιμέναμε ή που και περιμέναμε αλλά δεν θέλαμε να τα ακούσουμε, αλλά και ίσως και να μας ευχαριστήσουν από την άλλη, διότι μπορεί να μην προκύψει τίποτα, ή να προλάβουμε καταστάσεις από την άλλη για να είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε. Προλαμβάνουμε το καλύτερο, του θεραπεύουμε εννοείται, με τη μελέτη ύπνου. Για καλύτερη ποιότητα ύπνου, για περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα, για τη βελτίωση της συγκέντρωσής μας, για την προστασία πάνω απ' όλα της υγείας μας, της καρδιαγγειακής μας υγείας, αλλά και για να παύσουμε διαπαντός το ροχαλιτό. Όλα αυτά με τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας. Αν ροχαλίζετε δυνατά, αν έχετε παύσει στην αναπνοή, αν νιώθετε ότι το πρωί ο πονοκέφαλος ανεξήγητα σας ταλαιπωρεί και η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα δεν σας αφήνει να κάνετε τις δραστηριότητές σας, τις απλές, τις καθημερινές. Αν ξυπνάτε μέσα στη νύχτα επίσης ανεξήγητα, χωρίς λόγο, τακτικά, τότε σίγουρα χρειάζεται τη μελέτη ύπνου και θα μας θυμηθείτε, αλλάζει τη ζωή σας. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο 2552024027 για περισσότερα. Αυτή είναι η καλύτερη, σας ευχαριστούμε θερμότατα που είναι και σήμερα εδώ, που είναι πάντα εκεί στο χώρο του, ο καθένας στον τομέα του, κορυφαίος στο είδος του, με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Πάμε να προχωρήσουμε μουσικά με αυτό. Η Μαρίζα Ρίζου μας τραγουδά το καλοκαίρι. Για αυτούς που αγωνίζονται και πετυχαίνουν τους στόχους τους και τα καταφέρνουν και δεν το βάζουν κάτω.
2: Λες, ναι. Κουράστηκες και δεν αντέχουν.
0: Για όσους κουράστηκαν και δεν αντέχουν άλλο, αλλά το καλοκαίρι αυτό μπορούν να αλλάξουν όλα. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

κάθε γυαλί που σας περιορίζει τη ζωή, να το σπάσετε τώρα. Τώρα που είναι Δευτέρα και κάθε Δευτέρα λέμε ότι αλλάζουμε τα κακό σκήμενα των προηγούμενων ημερών και βάζουμε νέους στόχους από Δευτέρα για να τα αλλάξουμε όλα. Ας είναι αυτή η Δευτέρα που αλλάζει τα πάντα λοιπόν, η σημερινή, φίλες και φίλοι. Η 13η του Ιούλη του 2026, η 194η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 11 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 11 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ απόψε. Που είναι και η εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, λέει στις ΗΠΑ. Χαγιάτη, ακούει τηγανητή πατάτα κάθε μέρα στο Χαγιάτη. Σήμερα θα έχει τη τιμητική της λίγο περισσότερο. Εθνική ημέρα στις ΗΠΑ τιμούν τη τηγανητή πατάτα. Κάθε μέρα μια γιορτή, ένα τρόφιμο, ένα ποτό έχει τη τιμητική του. Σήμερα, να, ορίστε. Τι επέλεξαν ως εθνική ημέρα οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, την εθνική τηγανητή τους πατάτα. Λοιπόν, φτάσαμε 29 λεπτά μετά τις 10. Θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Θα κάνουμε και ένα ταξιδάκι στον χρόνο, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, κάνοντας τάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Αλλά και όλα τα νέα της ημέρας είναι εδώ, όλη η τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Όπως κάθε μέρα εδώ, στο Ευροσκοπείο μας. Προς το παρόν, πριν τις διαφημίσεις, να θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Όλος ο Εύρος. Πλην του νησιού μας, της Αμοθράκης μας, που είναι σε μέση επικινδυνότητα, σε υψηλή όμως επικινδυνότητα, όλος ο υπηρετικός Εύρος, από το Ορμένιο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αλλά και όλη η Ροδόπη. Αυτά λέει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Προσέχουμε, δεν πετάμε τσιγάρα από το παράθυρο. Δεν κάνουμε εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει. Σε υψηλό κίνδυνο ο Εύρος και η Ροδόπη σήμερα, πλην του νησιού της Αμοθράκης και της Θάσου. Για την υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ούτε η Δράμα ούτε η Καβάλα, βλέπω. Είναι σε μέση επικινδυνότητα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, δυστυχώς. Ακόμα και στο μπλε, όταν είμαι στο γαλάζιο, στη μέση επικινδυνότητα, ελοχεύει ο κίνδυνος. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είχαμε πυρκαγιές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και στα Λάβαρα και στον Άβαντα. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν. Μην έχουμε σήμερα τίποτα άλλο. Είναι και πιο δύσκολη μέρα, τουλάχιστον από πλευράς επικινδυνότητας, όπως μας προετοιμάζει, μας προειδοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και τις απαγορεύσεις από τα Δασαρχεία, τη Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης, σε ποιες περιοχές επιτρέπονται συγκεκριμένες κινήσεις συγκεκριμένων ανθρώπων μόνο, κατοίκων εκεί, για την αποφυγή πυρκαγιών. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα εδώ μέχρι τη μία. Συνεχίζουμε.

0: Συμβάσιο Ζωοτροφών, Μονάδα Σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153.

Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202 02.

σε όλη την εισαγωγή, για να μπούμε τώρα ξανά στην παρέα σας. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιό μας και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Θα κάνουμε λίγη περισσότερη ανάλυση, αναφορά της ανακοίνωσης της πολιτικής προστασίας για την επικινδυνότητα στην περιοχή μας. Να δούμε τις ανακοινώσεις από τα δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου, γιατί έχει αξία να είμαστε καλά ενημερωμένοι και οι προειδοποιήσεις να πιάσουν τόπο, για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα στη μέρα. Από 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα τίθεται σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις αναδασώσεις έναντι Κάη Μάκρης και στο χώρο αναψυχής Σικοράχης για την περιοχή Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Για τον Βόρειο Εύρο, στις αναδασώσεις και στον χώρο αναψυχής της Τσίγκλας στην περιοχή του Δασαρχείου του Δημοτήχου. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις προσώπων που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, καθώς και προσώπων που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου όμως. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας και τη βεβαίωση του διοικητικού προστίμου ορίζονται τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και της δασικής υπηρεσίας, αλλά και της δημοτικής αστυνομίας. Η απόφαση ισχύει έως ότου ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς πέσει στην κατηγορία 2, σε μέση επικινδυνότητα δηλαδή, γιατί τώρα είπαμε, υπενθυμίζω, είμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα, στο κίτρινο όλος ο Εύρος. Χτες και προχτές, το Σαββατοκύριακο, είχαμε εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Τα λάβαρα τα καλύψαμε από το Ράδιο Εύρος όλα και διαδικτυακά από το radioevros.gr και στα social media, με βίντεο, με φωτογραφίες, με όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για τις εκδηλώσεις πυρκαγιών στον Εύρο. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή που εξελίχθηκε στα Λάβαρα, σε αποθήκες με ζωοτροφές, από όπου ξεκίνησε, και ήταν η δεύτερη φορά μάλιστα στην ίδια αποθήκη, στις ίδιες αποθήκες που εκδηλώθηκε πυρκαγιά από την πυροσβεστική. Πολλές δυνάμεις επιχείρησαν κινητοποίηση μεγάλη από σουφλί και αντιδημότυχο, 5 οχήματα, 10 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Βεβαίως όλα αυτά στα Λάβαρα. Εντάξει, στο τέλος προς το απογευματάκι τα κατάφεραν οι πυροσβέστες και έθεσαν σε έλεγχο, υποέλεγχο την φωτιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση που επεκτάθηκε με ξερά χόρτα κοντά στην μονάδα αυτήν, στις αποθήκες, στις συγκεκριμένες μεζοτροφές όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Και πριν μερικά χρόνια πάλι στο ίδιο σημείο. Είχαμε και στον Άβαντα μια μεγάλη κινητοποίηση χτες, γιατί ξύπνησαν μνήμες του 23, όταν εκεί ξέσπασε η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά μετά τη Δαδιά στον Εύρο και ενώθηκαν αυτές οι δύο πυρκαγιές και έγινε η μέγα πυρκαγιά που κατέκαψε τη μεγαλύτερη έκταση σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ στον Εύρο μας. Και ευτυχώς και εκεί η κινητοποίηση ήταν άμεση και δεν επεκτάθηκε περαιτέρω. Αυτά για να προσέχουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες βέβαια, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η αντιπυρική περίοδος που διανύουμε επιτάσσει, επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή. Λοιπόν, πάμε σε ένα ταξιδάκι στο χρόνο, έτσι με οδηγό τη 13η Ιουλίου. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1863, όταν σαν σήμερα υπεγράφει η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέχθηκε ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίστηκαν έτσι οι διάδοχοι του ότι θα πρεσβεύουν, λέει, το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως με την ενθρόνησή του. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται από την παραχώρηση προς άρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από τον Ιόνιο. Από την Ιόνιο Βουλή. Μια άλλη Ελλάδα του 1863, όταν ορίζαν τα σύνορά μας άλλοι και σιγά σιγά φτάσαμε στη σημερινή μορφή του ελλαδικού χώρου. 1878, υπογράφεται η Συνθήκη του Βερολίνου. Σαν σήμερα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη των Βαλκανίων, αυτό που λέγαμε. Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία ανεξαρτητοποιούνται πλήρως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σαν σήμερα το 1878. 1908, για να αλλάξουμε αιώνα τώρα. Σαν σήμερα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετείχαν 23 χώρες.
παρά έναν, 2000 ήταν οι αθλητές. 1999 ήταν οι αθλητές, παρακαλώ. Και 36 οι αθλήτριες, μόλις 36. Αλλά ήταν οι πρώτες γυναίκες αθλήτριες που αγωνίστηκαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1908, σαν σήμερα. 1913, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη σαν σήμερα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου και καταλαμβάνει το Δεδέαγατ στην Αλεξανδρούπολη, ενώ οι Τούρκοι προελάβουν μέχρι τα παλιά βουλγαρικά σύνορα. 1920. Σε συμφωνία καταλήγουν οι συνεννοήσεις Ελλήνων και Τουρκών για την παράδοση της Αδριανούπολης στην Ελλάδα. Ιστορική μέρα σήμερα για την Αδριανούπολη. Το 1900 σαν σήμερα παραδόθηκε στην Ελλάδα για λίγο καιρό, όμως μετά επέστρεψε στους Τούρκους. Είχαμε μεγάλη γιορτή στην Αδριανούπολη τέτοιες μέρες πριν από 106 χρόνια. Πριν από 106 χρόνια. Με τον ελληνικό στρατό να εισέρχεται στην πόλη, στην Αδριανούπολη. 1922 αρχίζει η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο μέτωπο Αφιών Καραχισάνσα σήμερα και στο Εσκισεχήρ καταλήγει στη μικρασιατική καταστροφή. 1930 ξεκινά το πρώτο Μουντιάλ στην Ουρουγουάη. Το 1930, σαν σήμερα, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ξεκίνησε. 1939, νάτος, ο Φρανκ Σινάτρα που έκανε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο δημοφιλής Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός που υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς εκτελεστές στους κύκλους της βιομηχανίας διασκέδασης. Let me play among the stars. Εδώ ζητάει να το πετάξει στο φεγγάρι κάποιος, κάποια. Συχνά χαρακτηρίζεται ως ο σπουδαιότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα, αλλά και συμβολική μορφή της Αμερικανικής κουλτούρας. Στο ενεργητικό του έχει περισσότερες από 1.400 ηχογραφήσεις. Τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985 και με το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου το 1997, ενώ του απονεμήθηκαν συνολικά 11 βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών και το βραβείο για τη συνολική προσφορά του. You are all I long for. Και ως ηθοποιός διέπρεψε. Απέσπασε το βραβείο Όσκαρ Β' αντρικού ρόλου για την ταινία Όσο υπάρχουν άνθρωποι, ενώ ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου Α' αντρικού ρόλου επίσης για την ερμηνεία του στο δραματικό έργο Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι. Αλλά και με τις χρυσές φωνητικές χορδές εδώ, τον ακούμε.

Πάμε στο 1978, όταν σαν σήμερα η κομμουνιστική Αλβανία του Ενβερ Χότζα διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κίνα και βυθίζεται στην απομόνωση. Το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων στο κονσέρτο ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Η ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής Μπόμπι Γκέλτοφ. Και 1988, σαν σήμερα στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αποκτά τον διάσημο Ούγγρο ποδοσφαιριστή Λάγιος Ντετάρι. Ο δήμαρχος Πειραιά, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, τότε διοργανώνει φιέστα στην πλατεία Κοραή για την υποδοχή του. 1989, ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της καρδιάς του, την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τη Δήμητρα Λιάννη, στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. Σαν σήμερα λοιπόν επισφράγησαν τον ερωτά τους, παντρεύτηκαν ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάννη το 1989 σε μια άλλη Ελλάδα τότε. Και τελευταίος μας σταθμός στο χρόνο, το 1999, όταν ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πιο ακριβή μεταγραφή, περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ενέταξε στη δύναμή του τον Σλοβαίνο ποδοσφαιριστή τον Ζλάνκο Ζάχοβιτς. Το 1999, 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Baby, kiss me. Μάλιστα. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν της Δέσπος Διαμαντίδου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός το 1916. Ο Χάρισον Φόρτ επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Και ο εφευρέτης του κύβου του Ρούμπικ. Ο Ρούμπικ. Ο Έρνο Ρούμπικ. Ο Ούγγρος αρχιτέκτονας το 1944 γεννήθηκε. Και από θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν της Φρίντα Κάλλου. Της εμβληματικής Μεξικανής ζωγράφου. Μεξικάνας ζωγράφου. 1954 σαν σήμερα πέθανε η Φρίντα Κάλλο. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Επιστρέφουμε στο σήμερα, στο εδώ, στο τώρα, στο παρόν, σε αυτή την καλοκαιρινή Δευτέρα. Θέλω καλοκαίρια, πες τα δυο σου χέρια. Ακολουθούν τα νέα της ημέρας. Μετά τους ρεκ και τα καλοκαίρια που μας τραγουδούν τώρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα την ευχάριστη αυτή είδηση. Στα αθλητικά, από τα αθλητικά μας έρχεται πάλι. Με τον Βαγγέλη τον Ντούμα, ο οποίος γράφει ιστορία. Είναι ένα νεαρό παιδί, ούτε 18 χρονών, πριν να τα άκλεισε, δεν τα άκλεισε εκεί κοντά. 18 χρονός, από τα 16 του τον γνωρίσαμε περισσότερο. Και τελευταία, όλο και πιο συχνά κάνει την εμφάνισή του θριαμβευτικά στις πισίνες ο Αλεξανδρουπολίτης Βαγγέλης Ντούμας, με την τελευταία του μεγάλη επιτυχία να κάνει το γύρο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, να καταφέρει να τερματίζει πρώτος, να βάζει στο στήθος του το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Βαγγέλης Ντούμας. Ανοίγει στον Ολυμπιακό πλέον. Ξεκίνησε βεβαίως από την Αλεξανδρούπολη, από τον κολυμπητικό όμιλο Αλεξανδρούπολης. Τώρα τερμάτισε στα 59-91, άφησε πίσω του τον Γερμανό που έκανε περισσότερο χρόνο, 1-29, και τον Βρετανό κάτω από ένα λεπτό ο Βαγγέλης Ντούμας, όλοι οι άλλοι πάνω από ένα λεπτό. Η τριάδα που συμπλήρωσε το βάθρο ήταν αυτή, με το χρυσό μετάλλιο στο δικό μας παιδί, στο Βαγγέλη τον Ντούμα. Ο οποίος έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό Παγκόσμιο Εφήβων Νεανίδων στη Ρουμανία και αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανδρών, νέων K23 και εφήβων. Τριπλό ρεκόρ. Ο 18χρονος λοιπόν κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερό του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση, γιατί και το ασημένιο στη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα πρόσθιο κατάφερε. Και τώρα ανέβηκε για τα 100 μέτρα στο πρώτο σκαλί του βάθρου, έχοντας συλλογή του πια στην πολύ σύντομη χρονικά καριέρα του, γιατί έχει ακόμα μπροστά πολύ μεγάλο μέλλον. 2 χρυσά και ένα ασημένιο έχει ήδη ο Βαγγέλης ο Ντούμας. Ειδικά στα ευρύτικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από χτες κυριαρχεί ως είδηση και δικαίως για τον Βαγγέλη τον Ντούμα. Για ευρύτικο θρίαμβο γράφουν κάποια μέσα. Προπονητής του είναι ο Τάσος Καλιτσάρης. Να το πούμε και αυτό, έχει την αξία του. Φανταστικός και ανίκητος πλέον ο ευρύτης κολυμπητής. Και επιστρέφουμε στην πεζή μας πραγματικότητα. Πάμε στην κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα μετέφερε φορτικό χωρίς ψυγείο στη Θράκη, στην Κομωτινή. Δεν ξέρουμε πού θα τα... ποιος ήταν ο προορισμός τους και από ποια σούπερ μάρκετ, από ποια καταστήματα θα τα προμηθεύονταν οι κάτοικοι της περιοχής και ποιος ξέρει τι κινδύνους μετά θα αντιμετώπιζαν. Με Αριάννη, γιατί περί αυτού πρόκειται, βλέπω στα μπουκάλια να γράφει Αριάννη. 2 τόνοι ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων, λέει η ανακοίνωση από την ΑΔΕ. Πέτυχε ένα κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων. Οι ελεκτές λοιπόν της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ, πέτυχαν αυτό το κέριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων μετά από έλεγχο σε ένα μικρό φορτηγάκι με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής. Διαπίστωσαν ότι αυτό μετέφερε παρανόμως πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας. Τα αριάνια αυτά τα μετέφεραν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Κατά καλό καιρό, μέσα στη ζέστη, μέσα στον ήλιο, ποιος ξέρει από πού ξεκίνησαν μέσα από τη Βουλγαρία και πού τα πήγαιναν όλα αυτά. Ήταν και υπέρβαρο, λέει, κατά 1,5 τόνο το όχημα, το φορτηγάκι. Αφού κουβαλούσε 2 τόνους αριάνι. Με τη συνεργασία ελεγκτών της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Ξέρετε τώρα, αριάνι, στο ψυγείο συντηρείται, πού αλλού. Το μεταφέρεις με φορτηγάκι, μέσα στο κατακαλό καιρό, χωρίς ψήξη. Να το πας πού, να το πουλήσεις σε ποιον. Το σύνολο των προϊόντων λοιπόν κατασχέθηκε, καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ. Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο, αναφέρουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ειδικών αναλυτών ΔΕΟΣ, είναι η υπηρεσία της ΑΔΕ, αποσκοπεί στην καταστολή της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δημοσίων εσόδων. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και αναλυτικό φωτογραφικό υλικό και το φορτηγάκι το βλέπουμε το μικρό, ένα απλό μικρό φορτηγάκι είναι αυτό. Δεν είναι ψυγείο καν και φυσικά με 2 τόνους ήταν υπέρβαρο, αλλά και το αριάνι που κουβαλούσε τους 2 τόνους σε μπουκάλια, συσκευασμένο αριάνι. Τέσσερα μισή λεπτάκια πριν τις 11 προλαβαίνουμε να δούμε και το άλλο αστυνομικό. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε και το άλλο αστυνομικό μας θέμα, τις συλλήψεις 2 διακινητών δηλαδή, με 7 συνολικά άτομα σε φέρες και ίασμο. Όπως ενημερωνόμαστε από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε συλλήψεις χτες και προχτές σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από τους αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης. 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη μία περίπτωση, προχτές το Σάββατο το βράδυ, στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες των Φερών ο ένας διακινητής που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα. Μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 2 μη νόμιμους μετανάστες. Η δεύτερη περίπτωση χτες το πρωί. Στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Οι συνοριοφύλακες του Ιάσμου εδώ συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή που τον εντόπισαν και αυτόν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 ανθρώπους. Συνολικά 7 άτομα μετέφεραν σε 2 περιπτώσεις 2 διακινητές αλλοδαποί χτες και προχτές που συνελήφθησαν οι 2, γιατί ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι μετέφεραν πόσους άλλους που δεν έγιναν αντιληπτοί και κατάφεραν να φτάσουν στα εσωτερικά της, στα ενδότερα της χώρας. Κατασχέθηκαν τα 2 οχήματα και κινητά τηλέφωνα σε αυτές τις 2 περιπτώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Φερών και Ιάσμου. Από το αστυνομικό δελτίο αυτά προς το παρόν. Διότι στη συνέχεια της ημέρας σίγουρα θα λάβουμε και άλλες πληροφορίες, ενημερώσεις για περιστατικά του Σαββατοκύριακου. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε με αυτά και με εκείνα την πρώτη μας ώρα κιόλας. Πώς κυλήσει ο χρόνος έτσι. 11 παρά 2.30. Διαφημίσεις. Σε λίγο επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ, ζωντανά. Με πολλά, πολλά, πολλά ακόμα να ακολουθούν.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
0: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματος μας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Πατούνας στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρος, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Θα μείνουμε στα θέματα του αστυνομικού δελτίου, αλλά σε μια μεγάλη εικόνα τώρα, στα πανελλαδικά θέματα που το τελευταίο διάστημα κυριαρχούν στην ειδησιογραφία. Και θα σταθούμε σε αυτά, διότι έχουμε συνέντευξη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος από την πλευρά του θέτει τα ζητήματα αλλιώς. Βλέπουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και το διαβάζω τώρα στα νέα συγκεκριμένα, να λέει πως η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Και εδώ που τα λέμε τώρα σε μια σωστή κατεύθυνση, κινείται ο κ. Χρυσοχοΐδης με αυτή του τη δήλωση σήμερα, μετά από όλα όσα το προηγούμενο διάστημα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να γίνονται, να συμβαίνουν, να πυροβολούν στο κεφάλι ένα αυτιστικό παιδί που μες στην ταραχή, στη σύγχυση, ποιος ξέρει πώς, γιατί και υπό ποιες συνθήκες προσπαθούσε να διαφύγει. Πέρα από όσα οι ίδιοι οι αστυνομικοί στη δική τους κατάθεση λένε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να επιληφθεί, που έτσι και αλλιώς έχει επιληφθεί του θέματος, και να αποδοθεί. Ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε γι' αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky συγκεκριμένα. Λέει πως η αστυνομία, αυτό που σας είπα, έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει τα παιδιά. Ενώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, είπε, υπερέβαλαν, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει. συγγνώμη. Πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια, είπε εν ολίγης ο κ. Χρυσοχοίδης. Τώρα, έτσι όπως τα διαβάζω στα νέα, διότι προφανώς η συζήτηση, η προφορική, η ζωντανή, θα είχε και άλλα θέματα και άλλες προεκτάσεις στο ζήτημα. Έκανε αναφορές και στη Μαρφίν και εδώ έδωσε μια άλλη διάσταση για την έρευνα σχετικά με τη Μαρφίν και όλα αυτά που ακούμε τελευταία για αυτό το email το περιβόητο που ξαναέφερε την επικαιρότητα το θέμα και μέσα από ένα ανώνυμο email φτάσαμε στη σύλληψη τριών. Εδώ το καταρρύπτει αυτό ο υπουργός. Λέει ότι η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε ήδη από τότε, από το 2019, και μετά την επιστροφή του στο Υπουργείο του 24, ανατέθηκε η δικογραφία στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Όχι γιατί ήρθε κάποιο email, τόνισε. Σημείωσε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, είπε. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από τα συγκεκριμένα συμπεράσματα και απόρρισε για ποιο λόγο τώρα. Καλά, όλοι συζητάνε για αυτό το περιβόητο email, το οποίο το καταρρύπτει ως στοιχείο. Δηλαδή λέει ότι κατηγορηματικά διαψεύδει, δηλαδή τα σενάρια που θέλουν ένα ανώνυμο email να αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση της Μαρφίν. Κάνει λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και εξήγησε ότι αυτό το email δεν είναι που κινητοποίησε τις αρχές. Ήδη εδώ και 2 χρόνια επανέφεραν το ζήτημα στο ελληνικό FBI για τη διερεύνησή του και την επίλυσή του και την αποσαφήνιση με σχέση με βάση τα στοιχεία που είχαν μέχρι τότε συλλέξει όλων των λεπτομεριών του θέματος. Σχολίασε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συλλήψεις 16 χρόνια μετά. Είπε ότι αντί να δούμε πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, αρχίζουμε τα σενάρια. Υπενθύμησε και την υπόθεση Τζορτζάτου ως παράδειγμα. Είπε ότι τότε είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος μετά από καταγγελίες δικαιωματιστών, όπως τους χαρακτήρισε, όπως ανέφερε. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, αποδείχθηκε ότι ήταν δολοφόνος στις 17 Νοέμβρη τελικά και καταδικάστηκε για 5 δολοφονίες. Και ας είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί, υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αναφέρθηκε και στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά, όπως είπε, και συνέταξε μια πρότυπη δικογραφία. Για να δούμε, γιατί όλα αυτά είναι τώρα στη δικογραφία. Δεν έχει ενοχοποιηθεί κανείς. Μιλάμε για υπόπτους αυτή τη στιγμή προς το παρόν. Αν θα κριθούν ένοχοι ή αθώοι από τη δικαιοσύνη, θα το διαπιστώσουμε συν το χρόνο. Προς το παρόν μιλάμε για υπόπτους που έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, βεβαίως, εννοείται. Όλοι όσοι συνελήφθησαν, και οι τρεις για την υπόθεση της Μαρφίν και οι υπόλοιποι για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τη δολοφονική επίθεση εκεί. Όσον αφορά για τους αστυνομικούς που εκτέλεσαν έναν 20χρονο εμψυχρό, διότι ρεαλιστικά να το δούμε αυτό συνέβη. Πυροβολούσαν έναν άοπλο που πήγαινε να διαφύγει σε ένα μαντρότυχο. Εκτέλεση είναι αυτό. Εκεί έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη για τα δέοντα. Και ο κ. Χρυσοχοίδης από την πλευρά, τόσα πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα σήμερα, κάνοντας λόγο για αστυνομία που πρέπει να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Έτσι, βάζοντας και ένα τέρμα σε όλη αυτή την παραφιλολογία που έχει ξεκινήσει και τα σχόλια, τα χιλιάδες σχόλια, τα τρομακτικά σχόλια που διαβάζουμε στα social media όλες αυτές τις ημέρες από υπερασπιστές του δικαιώματος του πυροβολήν αθώους πολίτες. Αθώους μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Γιατί όλοι είπαμε έχουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Και όταν κάποιος προσπαθεί να διαφύγει επειδή δεν σταμάτησε έναν έλεγχο, προφανώς και δεν είναι υποψήφιο θύμα πυροβολισμού. Δεν τον αντιμετωπίζουμε έτσι, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τέτοιο πεδίο όπως αποδείχτηκε. Και αφήστε και την υπόλοιπη παραφιλολογία που αναπτύχθηκε γύρω από τον αυτισμό με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα διαβάζουν οι οικογένειες αυτιστικών παιδιών, τα διαβάζουν τα ίδια τα αυτιστικά άτομα και φρύτουν με αυτά που διαβάζουν για την ασθένειά τους. Όταν πρέπει να οδηγούν, να έχουν δίπλωμα, να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να λειτουργούν ως ισότιμοι πολίτες ανάμεσά μας, ημών των υπόλοιπων κανονικών, φυσιολογικών ανθρώπων. Τι αυτιστικός που οδηγεί αυτοκίνητο, πού το είδατε? Δηλαδή τρελά πράγματα, ανήκουστα πράγματα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και με τη συνέντευξη Χρυσοχοίδη σήμερα. Sugar. Προχωράμε στα υπόλοιπα, επιστρέφοντας στην τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα με τη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την περιφέρειά μας ξεκινάει αυτός ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των υπηρεσιών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προφανώς, διότι ο υφυπουργός είναι καταγόμενος από την περιφέρεια, ορεστιαδίτης Ευρύτης ο κύριος Δερμετζόπουλος, και έτσι αυτή η δράση από τον ψηφιακό εξυγχρονισμό υπηρεσιών των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών ξεκινά από την περιοχή μας με χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου, όπως ακριβώς λέγεται, ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό ανακοινώθηκε το Σάββατο στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε εκεί, στην οποία παραβρέθηκε βεβαίως και ο κύριος Δερμετζόπουλος, αλλά και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, που λαμβάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ως υπηρεσία, ως θεσμός, ως περιφέρεια. Και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειάς μας, ο κ. Παντελής Δελίδης, ήταν εκεί. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμετζόπουλος, τόνισε πως με χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκινάμε πιλωτικά από τον Εύρο και τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας την ψηφιοποίηση περισσότερων από 600.000 φακέλων και σχεδόν 20 εκατομμυρίων εγγράφων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών. Τα γραφεία συγκοινωνιών που μάθαμε να τα λέμε έτσι μέχρι πρότινος, τώρα λέγονται διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών. 600.000 φάκελοι, φίλες και φίλοι, 20 εκατομμύρια έγγραφα περίπου περιλαμβάνουν, όλα αυτά ψηφιοποιούνται πλέον. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός ο ψηφιακός, με 2 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού για Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη για τα δύο γραφεία του Εύρου. Από εδώ ξεκινάει πανελλαδικά η ψηφιοποίηση, ένα έργο όπου οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών αποκτούν σύγχρονα εργαλεία και θα διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους, την εργασία τους, θα συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για τον πολίτη και τον επαγγελματία αυτό σημαίνει λιγότερη αναμονή, υποστηρίζει ο υφυπουργός, λιγότερη ταλαιπωρία και ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Ως υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου, λέει ο κ. Δερμετζόπουλος, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που η αρχή γίνεται από τον Εύρο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, δίνουμε λύσεις σε ένα πραγματικό πρόβλημα της καθημερινότητας και κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο γρήγορες, πιο οργανωμένες, πιο κοντά στον πολίτη. Δήλωση έκανε και ο Χριστόδουλος Τοψίδης βεβαίως, αφού είπαμε παραχώρησαν συνέντευξη τύπου το Σάββατο. Είπε ότι το έργο της ψηφιοποίησης απαντά σε μια πραγματική διαχρονική ανάγκη των υπηρεσιών μας και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών. Τα ΔΕΕΦ Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ευχαριστώντας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου αρχικά, αλλά και τον Υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόπουλο. Επισήμανε ότι αναγνώρισαν την αναγκαιότητα του έργου. Ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της περιφέρειας και εξασφάλισαν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του έργου αυτού. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ναι, αυτόν τον τίτλο τον μακροσκελή φέρει ως Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης μας σε αυτόν τον τομέα, θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Για την αγαστή συνεργασία τον ευχαρίστησε ο κ. Τοψίδης για τις διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπως είπαμε. Λειτουργούν οι δύο διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών στην Αλεξανδρούπολη και στην Νέα Ορεστιάδα. Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, στόχος της διοίκησης είναι η σταδιακή επέκταση της ψηφιοποίησης σε όλες τις διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τη διεκδίκηση των αναγκαίων πρόσθετων πόρων. Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο. Αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου. Είπαμε, περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους, σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα περιλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, στο σύνολο της περιφερειάς μας δηλαδή. Στα ωφέλη του έργου αναφέρθηκε και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειάς μας, ο κ. Παντελής Δελίδης. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση θα επιταχύνει σημαντικά την αναζήτηση και ανάκτηση των φακέλων. Αυτά εν ολίγης, εν πολλής τα θέματα αναλυτικά με κάθε λεπτομέρεια στο radioevros.gr και αυτό με την ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει και άλλες λεπτομέρειες. Τα βασικότερα όμως ήταν αυτά. Ψηφιοποιείται πλέον στον Εύρο, ξεκινώντας από τον Εύρο και μετά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη περιφέρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα, το Αρχείο των Διευθύνσεων Μεταφορών Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης με 2 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Λοιπόν, δόθηκε και η αναμενόμενη, σχεδόν προβλεπόμενη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μέχρι τέλος του Ιουλίου, 31 Ιουλίου που ζητούσαν οι λογιστές με τα σωματεία και την ομοσπονδία τους. Δόθηκε μέχρι 24 Ιουλίου όμως, 15 να θυμίσουμε τώρα, μεθαύριο κανονικά θα έλυγε η προθεσμία. Άλλες 9 μέρες δόθηκαν στη διάθεση των λογιστών και των πολιτών βεβαίως να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕ, η οποία συνοδεύεται από έναν αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1 με όλους τους κωδικούς που πρέπει να προσέξουν οι πολίτες και οι φοροτεχνικοί για να διορθώσουν λάθη, να προσέξουν τις τροποποιητικές και να υποβάλουν τελικώς τις δηλώσεις τους. Μέχρι 24 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Τώρα, συγχαρητήρια από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Με ανακοίνωση, με δελτίο τύπου λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για τον Βαγγέλη Ντούμα. Συγχαρητήρια δήλωση της Χριστίνας Σταρακά, είναι υπεύθυνη του τομέα αθλητισμού και νέας γενιάς και του δικτύου ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Εκφράζει λοιπόν συγχαρητήρια το κόμμα, το κίνημα, στο Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα αλλά και στον Γιώργο Κάλανδρο. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων, θερμά συγχαρητήρια σημειώνεται στην ανακοίνωση. Στο Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, σας αναφέραμε, σας ενημερώσαμε, σας πληροφορήσαμε σχετικά νωρίτερα για τη μεγάλη επιτυχία του Αλεξανδρουπολίτη, του Ευρύτη, το 18χρονου νεαρού Εφρέμ Βαγγέλη Ντούμα, που κατάφερε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Αλλά και ο Γιώργος Κάλανδρος. 3 μετάλλια κατέκτησαν συνολικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων, το οποίο διεξήχθη στο Μόναχο, φανερώνοντας για άλλη μια φορά την πρόοδο της ελληνικής κολύμβησης, αναφέρει το Πασό Κίνημα Αλλαγής, και τηρώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η χώρα μας στην ιστορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης, οι δύο αθλητές ανέβηκαν 3 φορές στο βάθρο. Ο Βαγγέλης Ντούμας αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο, αλλά και δεύτερος στα 200 μέτρα. Τα δύο μετάλλια ανήκουν στο Βαγγέλη Ντούμα λοιπόν από τα 3. Και ο Γιώργος Κάλιανδρος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Παράλληλα, ο Ντούμας έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής, ο οποίος έχει κατακτήσει 5 μετάλλια, 2 χρυσά και 3 ασημένια σε 3 συμμετοχές στην συγκεκριμένη διοργάνωση, σημειώνει το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Συγχαίρουμε τον Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, τον Γιώργο Κάλιανδρο, τους προπονητές τους και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια και σε υψηλότερο επίπεδο. Σημειώνει το Πασό Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, εκφράζοντας συγχαρητήρια στον Αλεξανδροπολίτη, αθλητή, πρωταθλητή πια. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε κατηγορία από τη μία στην άλλη. Πάμε. Αστυνομικά. Συνελήφθησαν 2 διακινητές. Άλλοι 2 διακινητές. Εχθές. Στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου. Από τις διευθύνσεις αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμενους μετανάστες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που λάβαμε πριν από λίγα λεπτά από την αστυνομία. Χτες το πρωί συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες του Τυχερού ένας διακινητής που οδηγούσε γιο ταχύ υπηρετικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας παράνομα στην ενδοχώρα 2 άτομα. Χτες το μεσημέρι, άλλοι αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Σουφλίου τώρα συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και αυτός να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 ανθρώπους. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα, 2 περιπτώσεις, 2 διακινητές αλλοδαποί, 5 διακινούμενοι προς την ενδοχώρα. Οι συνευθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις, είπαμε και για άλλες νωρίτερα, απλά προστίθενται κάθε περίπτωση στην προηγούμενη. Μέχρι στιγμής από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε στα της τοπικής πολιτικής επικαιρότητας ένα θέμα που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια και μηνύματα στη σελίδα μας του Radio Evros στο Facebook. Είναι από τα δημοφιλέστερα αυτή τη στιγμή βλέπω στο site. Έχει να κάνει με μια δημοσκόπηση που αφορά και στον Εύρο και την οποία αναδημοσιεύσαμε βεβαίως όσο φύλαμε, καθώς αφορά στον Εύρο, με όλες τις πηγές και όλες τις σχετικές πληροφορίες αυτής. Σε κάποιους δεν άρεσε, σε κάποιους άρεσε. Άλλοι χειροκρότησαν, άλλοι όχι. Άλλοι κατηγόρησαν, άλλοι κατήγγυλαν. Άλλοι λιδόρησαν, άλλοι ειρωνεύτηκαν. Αλλά η δισογραφία είναι αυτή, τι να κάνουμε. Ο τίτλος του δημοσιεύματος: δημοσκόπηση στον Εύρο. Πρώτη Δερμεντζόπουλος και Μπέρδου. Στην επιλογή των ψηφοφόρων του εκάστοτε κόμματος, του κάθε κόμματος. Έτσι, πρώτος ο Δερμεντζόπουλος για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Πρώτη για τους ψηφοφόρους της Ελλάς στις επερχόμενες εθνικές εκλογές του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Κατερίνα Μπέρδου. Αυτό λέει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, που καταγράφει την πρόθεση ψήφου. Τώρα, αυτό το οποίο βεβαίως είναι απορίας άξιων και καλώς το σημειώνουμε και το τονίζουμε και στο δημοσίευμα, είναι ότι είναι μια δημοσκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε μεν στον Εύρο, αλλά δεν αναφέρεται ούτε από ποια εταιρεία, ούτε με ποια επιστημονικά κριτήρια και χαρακτηριστικά έγινε η έρευνα, το δείγμα, η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και όλα τα σχετικά. Το δημοσίευμα είναι από το D-News. Μας διαβεβαιώνουν κάποιες πηγές ότι η δημοσκόπηση όντως έχει γίνει, υπάρχει, τα στοιχεία τα έχουν στη διάθεσή τους αναλυτικά. Κακώς όμως το δημοσίευμα του D-News, το οποίο αναδημοσιεύουμε, δεν αναφέρει όλα τα επιστημονικά δεδομένα που οφείλει να αναφέρει, όπως συμβαίνει με κάθε δημοσκόπηση. Το διευκρινίζουμε και αυτό το τονίζουμε στο άρθρο στο radioevros.gr. Να δούμε τώρα όμως τα αποτελέσματα που δημιούργησαν όλη αυτή την αναστάτωση εντός του νομού στα διάφορα πολιτικά πηγαδάκια, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε διάφορους που ασχολούνται. Υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται ακόμα βεβαίως με την πολιτική επικαιρότητα και τα κόμματα. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος, και η Κατερίνα Μπέρδου για την ελληνική αστυνομία, πάνω από πάλι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς. Εμφανίζονται ως τα δημοφιλέστερα πολιτικά πρόσωπα στους χώρους των κομμάτων τους, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση που αφορά στον νομό Εύρου, τα στοιχεία της οποίας δημοσίευσε το D-News, όπως είπαμε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος συγκεντρώνει ποσοστό δημοτικότητας 67% μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο και ακολουθεί, και αυτό θεωρήθηκε αξιοπερίεργο επίσης, αλλά ακολουθεί ο Τάσος Δημοσχάκης με 66%, 1% μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο σε δημοφιλία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημοσχάκης, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Τρίτος προφανώς θα ακολουθεί ο κύριος Σκελέτης, αλλά δεν αναφέρεται το ποσοστό του στη δημοσίευση. Με 66% στον Τάσο Δημοσχάκη, είπαμε 67% στον Χρήστο Δερμεντζόπουλο. Πάμε όμως και στην περίπτωση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη σε δημοτικότητα καταγράφεται η Κατερίνα Μπέρδου με ποσοστό 54%, χωρίς να καταγράφεται ο δεύτερος ή ο τρίτος ποια άλλα ονόματα συμπεριλήφθηκαν στη δημοσκόπηση. Μόνο την Κατερίνα Μπέρδου βλέπουμε πρώτη με 54% μεταξύ των όσων θα ψηφίσουν Ελλάς στον Εύρο. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα του D-News, η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει μια υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου στον νομό περίπου με ποσοστό 22,4% σε σχέση με τις εθνικές εκλογές εννοεί του 20... Πότε έγιναν, 19, όχι. Όχι, το 23 έγιναν οι προηγούμενες. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές πάντως. Δεν αναφέρεται στις ευρωεκλογές, όπου η διαφορά είναι τελείως διαφορετική. Μιλάει για τις εθνικές εκλογές, που είχε κοντά στο 38-40% στον Εύρο. 22,4% τώρα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με 10,6% για τον Εύρο στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού, με 9,4% στον Εύρο. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 7,5%. 1% περίπου κάτω από ό,τι είχε λάβει στις εθνικές εκλογές και εξέλεξε έναν βουλευτή, με δεδομένο ότι βεβαίως τρίτο κόμμα ήταν το Πασόκ στον Εύρο και έχασε την έδρα στο Παρατσάκο ο κ. Χαμαλίδης λόγω της πανελλαδικής απήχησης που είχε η Ελληνική Λύση τελικά στα ποσοστά της και πήρε μια έδρα στον Εύρο με αυτό το εκλογικό σύστημα. Οπότε τέταρτη η Ελληνική Λύση με 7,5% και στην πρόθεση ψήφου αυτής της δημοσκόπησης, το Πασόκ 7% για τον Εύρο και υπάρχει μια όμως τεράστια ποσοστιαία αδιευκρίνηστη ψήφο στον Εύρο, φτάνει κοντά στο 25%. Αυτό θα κρίνει τα πάντα στο τέλος, διότι ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους δεν διευκρινίζει τι ψήφο θα δώσει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θεωρείται αναποφάσιστος ή απλά ακόμα δεν το αποκαλύπτει. Οπότε εκεί θα αλλάξουν τα πάντα. Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις τώρα, όπως όλοι λένε, αποτυπώνουν μία πρόθεση της στιγμής. Και όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να τις λαμβάνουμε και ιδιαίτερα υπόψη. Και όπως πολύ καλά έχουμε συμπεράνει, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας και από πραγματικές δημοσκοπήσεις που είναι οι ίδιες οι εκλογές, αυτές οι δημοσκοπήσεις πόσες φορές έχουν καταρριφθεί. εντελώς και απολύτως. Δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από τις ίδιες τις εκλογές σε πολλές περιπτώσεις. Συνεχίζοντας με την έρευνα όμως για να καταλήξουμε και να ολοκληρώσουμε, καταγράφει επίσης και τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες του Εύρου, όπου λένε πως είναι η ακρίβεια πρώτο, η ανεργία δεύτερο, η μείωση του πληθυσμού τρίτο πρόβλημα και το προσφυγικό τέταρτο. Αυτά θεωρούν οι Ευρύτες ως σημαντικότερα προβλήματα για τον νομό. Πάντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του D-News και δημοσκόπηση η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί η εταιρεία της, η έρευνα, το δείγμα, η χρονική περίοδος διεξαγωγής. Έχουμε και την εκτίμηση ψήφου όμως τώρα, γιατί εντάξει με την πρόθεση, στην εκτίμηση είναι που προκύπτουν τα πιο ασφαλή συμπεράσματα σύμφωνα με τους δημοσκόπους για τα αποτελέσματα. Εκεί η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καλά το λέω, αυτό δεν σημαίνει Ελλάς, πρέπει να το μάθουμε, να το λέμε σωστά, 15,5% δεύτερο κόμμα στον Εύρο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με πρώτους είπαμε υποψήφιους, μάλλον δημοφιλέστερους βουλευτές εν δυνάμει, τον εκ νέου, γιατί ο κ. Δερμετζόπουλος είναι ήδη, η κυρία Μπέρδου δεν είναι. Πρώτος ο κ. Δερμετζόπουλος για τη Νέα Δημοκρατία, πρώτη η κυρία Μπέρδου για την Ελλάδα. Είναι τα δύο πρώτα κόμματα που υπερτερούν σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στον Εύρο. Τρίτη ελπίδα λοιπόν για τη Δημοκρατία με πολύ ψηλό ποσοστό, 13,8%, πολύ κοντά στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τέταρτη ελληνική λύση με 11%, ανεβάζει το ποσοστό της από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, και το Πασόκ με 10,2% το μειώνει. Αυτά με την εκτίμηση ψήφου και όλα αυτά σύμφωνα με το D-News, όπως επαναλαμβάνω και το τονίζω, δεν είναι δημοσκόπηση του radioevros.gr ούτε κανένας άλλου μέσου του Εύρου. Είναι από το D-News που προήρθαν αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μεταφέραμε και αναδημοσιεύσαμε προχτές εφόσον αφορούν στον Εύρο. 11.30 ακριβώς, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο.

0: ελάχιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.

0: Άσετε.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
3: You broke my heart. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα στο Ράδιο Εύρος. Και μόλις ανέβηκε και ένας διαγωνισμός τώρα στα social media του Ράδιο Εύρος, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινός, έτσι λογοτεχνικός, για να αποδράσετε σε κάποια παραλία παρέα με ένα βιβλίο. Δύο βιβλία μάλιστα διαθέτει για σας ο συγγραφέας του έργου 2804, Η Χαμένη Αποστολή. Συγγραφέας τους, ο Χάρης Καταρίδης. Προσφέρει για τους ακροατές του Ράδιο Εύρος δύο βιβλία. Αρκεί να αφήσετε σχόλιο στη σχετική δημοσίευση του Ράδιο Εύρος. Όχι, στη σελίδα μας του Ράδιο Εύρος στο Facebook. Όχι, στο radioevros.gr. Στη σελίδα μας του Ράδιο Εύρος στο Facebook και στο Instagram θα ανέβει. Υποθέτω. Στο Facebook σίγουρα ανέβηκε. Ή καλείτε τηλεφωνικά αν δεν έχετε τη δυνατότητα με αυτά να ασχολείστε και να ξέρετε πώς και τι συμβαίνει στα social media. Παραδοσιακά τελεφωνικά στο 2552-029-413 όσοι ακροατές θέλουν να υποβάλουν συμμετοχή, να μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής για να αποδράσουν στην παραλία με ένα φανταστικό ταξίδι στο μέλλον. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Εβδόμου εδώ στην εκπομπή λίγο πριν το κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Να θυμίσω ότι, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήρθε η μέρα της αυριανής κινητοποίησης. Είναι πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση, πανελλαδική, αύριο 3η 14 Ιουλίου από την ΑΔΔΗ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους δηλαδή, το κάλεσμα να αντιδράσουν στις προτινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας έχει προκηρύξει στάση εργασίας αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών, καλώντας τους εργαζόμενους στο δημόσιο να συμμετάσχουν στις κατατόπου συγκεντρώσεις. Για τον Εύρο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες. Το κάλεσμα να δώσουν το παρόν, λέει η ΑΔΔΗ, το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου, στην κινητοποίηση που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 12 το μεσημέρι αύριο μπροστά στο εργατικό κέντρο. 3η 14 Ιουλίου 2026 αναφέρει η ανακοίνωση κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Εύρου της ΑΔΔΗ. Πανδημοσιοϋπαλληλική, πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΔΗ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Έχει μια πλήρη ανάλυση των επιχειρημάτων που οδήγησαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Έχει και τρεις απαιτήσεις στο φινάλε, σε αυτές θα σταθούμε. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες στο radioevros.gr με τα επιχειρήματα και τα αιτήματα με κάθε λεπτομέρεια. Συνοπτικά όμως οι απαιτήσεις είναι τρεις. Μόνιμη και σταθερή εργασία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει όλες τις εργασίες, τις οργανικές θέσεις και τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, πραγματικές αυξήσεις μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους μισθούς και κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και των αντιεργατικών νόμων, όχι στη φήμωση των εργαζομένων. Αυτή είναι η μία απέτηση, η οποία έχει πολλά σκέλη όπως αντιλαμβάνεστε. Η δεύτερη απέτηση είναι δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, καμία ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Και η τρίτη απέτηση, απόσυρση των κυβερνητικών εισηγήσεων για τα άρθρα, τα συγκεκριμένα που αναλύουν στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν 12 το μεσημέρι αύριο μπροστά στο εργατικό κέντρο η συγκέντρωση για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες που θέλουν να συμπαρασταθούν στην κινητοποίηση. Και μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο στην εξυπηρέτησή σας. Από τις 11 το πρωί είναι πανελλαδική η κινητοποίηση, στάση εργασίας 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου αύριο.

πάμε στο Δημότυχο τώρα, το οποίο συνεδριάζει, το Δημοτικό του Συμβούλιο συνεδριάζει, φίλες και φίλοι, μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ, και έχουμε την πρώτη πρόσκληση που υπογράφει ο νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Τατσιάνας Λάμπρος. Τη λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και ελπίζουμε να έχουμε ενημέρωση από εδώ και στο εξής για κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού, γιατί μέχρι και πρότινος υπήρχε μια δυσλειτουργία στην ενημέρωση και την επικοινωνία. Τα μαθαίναμε κατόπιν εορτής ότι συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές. Αυτή τη φορά τώρα έγκαιρα λάβαμε την πρόσκληση για την τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημοτήχου με τον κύριο Τσιατσιάνα Λάμπρο, τον νέο πρόεδρο που είναι από λίγες μέρες εκλέχθηκε. Και όλο το προεδρείο, να πούμε, άλλαξε το Δημότυχο. Είναι και ο μόνος Δήμος στον Εύρο που άλλαξε προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου. Υπογράφει λοιπόν την πρόσκληση με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα γίνει συνεδρίαση διαζώσης στο νέο δημοτικό κατάστημα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υψηλάν το 7-9, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 15 Ιουλίου, μεθαύριο, ημέρα Τετάρτη, ώρα 8 το βράδυ, θα συζητηθούν τα 17 αυτά θέματα, τα οποία είναι, να τα δούμε. Ποια είναι αυτά που θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημοτήχου μεθαύριο? Η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δημοτήχου για το οικονομικό έτος 2026 με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο, τον Αρμόδιο των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημοτήχου, τον κύριο Τσιμπανλιώτη. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συνέχεια, ο Χατζηγιάννογλου, ο κύριος Ρομήλος. Ο Χατζηγιάννογλου θα εισηγηθεί τη λήψη απόφασης για τη διαπίστωση ανάγκης ονομασίας κοινόχρηστου χώρου στην πόλη του Δημοτήχου. Κατόπιν και πάλι ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρομήλος Χατζηγιάννογλου, θα εισηγηθεί το αίτημα του Δήμου Δημοτήχου για την παραχώρηση κυριότητας του χώρου όπου στεγαζόταν το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου έναντι του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας. Να θυμίσουμε ότι μεταφέρθηκε το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου στο νέο του χώρο, στις νέες του εγκαταστάσεις, και εκεί όπου μέχρι πρότινος το κτίριο αυτό λειτουργούσε αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου στο κέντρο του Δημοτήχου, θα κατεδαφιστεί, όπως λέει ο σχεδιασμός, και θα γίνει ένα πάρκο μεγάλο. Οπότε κάποιες αναγκαίες κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τότε, γραφειοκρατικές, να παραχωρηθεί η κυριότητα του χώρου όπως στεγαζόταν το τμήμα. Ο κ. Χατζηγιάννογλου θα εισηγηθεί το αίτημα παραχώρησης ως τρίτο θέμα στη συνεδρίαση μεθαύριο την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στη συνέχεια εισηγείται δύο θέματα, γιατί δεν βλέπουμε το όνομά του. Ποιος είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος? Για τους υπόλοιπους, στις εισηγήσεις γράφει και τα ονόματα πέρα από τις ιδιότητες. Για τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος δεν αναφέρεται το όνομά του. Είναι η έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες κοπής θάμνων, ψηλών χόρτων, αυτοφυών δέντρων, κοινόχρηστων χώρων, Δημοτικής Ενότητας Δήμου Δημοτήχου το 2026. Θα γίνει σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Και επίσης θα εγκριθεί η. Θα απορριφθεί, δεν ξέρω, το θέμα είναι προσέγκριση. Το εισηγείται πάλι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας για τη συλλογή, επεξεργασία ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων, συσκευασιών φυτοφαρμάκων και πάλι στη Δημοτική Ενότητα του Δημοτήχου. Ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, χωρίς να κατονομάζεται, θα εγκριθεί και το έκτο θέμα, που είναι η αγορά δύο οχημάτων τύπου φορτηγάκι ανατρεπόμενο και τύπου κλούβας για το Δήμο του Δημοτήχου. Μετά, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοτήχου, ο κ. Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος, για την παράταση μίσθωσης αναψυκτηρίου κεντρικής πλατείας Δημοτήχου εισηγείται το θέμα. Ο ίδιος εισηγείται και τη μερική τροποποίηση απόφασης προηγούμενης του 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου σχετικά με τον ορισμό μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δημοτήχου. Πάμε στον αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Δημοτήχου, τον κύριο Νίκο Ζαρκάδη. Εισηγείται την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ ΑΕ στο Δημότυχο. Και τον ορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης κοινού της ΔΕΗ ΑΕ εισηγείται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Τσιμπανλιώτης. Επόμενο θέμα. Ο ίδιος και τα άλλα δύο θέματα τα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κύριος Τσιμπανλιώτης. Τον καθορισμό ύψους αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Την παραχώρηση χρήσης κτηρίου του κοινοτικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ελαφοχωρίου για χρήση ως περιφερειακό ιατρείο. Απομένουν άλλα πέντε θέματα. Το 13ο
είναι η παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού προπονητηρίου ρήψεων από τους αθλητές και τις αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Στίβου Μυρμηδόνες. Το εισηγείται ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας, ο κύριος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος εισηγείται και το επόμενο που είναι πάλι αθλητικού περιεχομένου. Είναι η αίτηση αθλητικών συλλόγων για παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Κωνσταντίνος Γκατσιούδης για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Επιστρέφουμε στον κύριο Τσιμπανιλιώτη για τα τρία τελευταία θέματα. Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του οικισμού γιατράδων της Δημοτικής Κοινότητας Ασπρονερίου στο Σύλλογο Γιατραδιωτών. Επίσης την παραχώρηση κατά χρήση της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Ενότητας Ασημενίου στον Εκπορτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ασημενίου και τέλος την έγκριση παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Παλιουρίου στον Επιμορφωτικό Εκπορτιστικό Σύλλογο Παλιουρίου. Τα τρία τελευταία θέματα συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Αρκετά ενδιαφέροντα τα περισσότερα. Η συνεδρία, να θυμίσουμε, μεταδίδεται διαδικτυακά από τα social media του Δήμου Διδημοτήχου, τις επίσημες σελίδες του. Αφήνουμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς να ολοκληρώσει για να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Για κάθε μαθητή η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Δηδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202 02.
8: ξεγυρίζει.

0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και επιστρέψαμε 8,5 λεπτά και μετά τις 12 μεσημέρι πια, Δευτέρας 13 του Ιούλη του 2026. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, ζωντανά στο Ράδιο Εύρος με το ευρωσκόπιο μας όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Και έτσι συνεχίζουμε μέχρι τη μία. Στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ώρα της εκπομπής, περάσαμε ήδη. Με πολλά θέματα ακόμη να έχουμε μπροστά μας σε κρεμότητα για να τα μοιραστούμε μαζί σας. 2552-0-29-413 για να μοιραστείτε και εσείς μαζί μας το δικό σας προβληματισμό, τη σκέψη, την άποψη, το σχόλιο, το θέμα που σας απασχολεί. Τις ευχές σας για καλή μέρα και καλή εβδομάδα μαζί με τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Και διαδικτυακά στο info@radioevros.gr και τηλεφωνικά στο 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα και στα social media παντού σας περιμένουμε. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Ευκαιρία να στηρίξουμε τον τόπο, τον εαφτό μας τον ίδιο, διότι ό,τι αφήνουμε στα καταστήματα του τόπου μας επιστρέφουν σε εμάς τους ίδιους, το λέμε συχνά, τακτικά αυτό, με κάθε ευκαιρία. Μια λυσίδα είναι όλα αυτά, ξέρετε. Ευκαιρία λοιπόν να δούμε τις ευκαιρίες, να τις βρούμε, να τις εντοπίσουμε και να τις αρπάξουμε. Και υπάρχουν πολλές εκπτώσεις, καλές ευκαιρίες, καλές δυνατότητες για όλα τα πορτοφόλια στην τοπική αγορά, στην Ορεστιάδα, στον Δημότικο, στο Σουφλί, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη μας, παντού. Από σήμερα ανοίγει αυλαία για τις θερινές εκπτώσεις. Κάντε μια βόλτα στην αγορά και θα διαπιστώσετε τι σας λείπει και τι μπορείτε να αγοράσετε με την καλύτερη δυνατή προσφορά. Μέχρι 31 Αυγούστου μας δίνεται η δυνατότητα, η ευκαιρία να κάνουμε τις αγορές μας σε χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων όπως η ένδυση και η υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των εκπτωτικών, της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Αυτή η Κυριακή είναι τώρα 19 Ιουλίου. Την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή είναι από 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα δούμε αν το επιλέξουν, αν το αποφασίσουν οι εμπορικοί σύλλογοι να λειτουργήσουν την Κυριακή τα καταστήματά τους. Πάντως, κάθε μέρα, αρκετές ώρες, πρωί-απόγευμα, μπορούμε να βγούμε στην αγορά, να δούμε τις βιτρίνες, να κάνουμε τις επιλογές μας, να κερδίσουμε από τις ευκαιρίες που μας δίνουν τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις σε προσφορά πολλά από τα είδη τους. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε και τον απολογισμό δράσεων της εκστρατείας. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως κάθε αρχή κάθε εβδομάδας. Και σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας, 6 με 12 Ιουλίου της συγκεκριμένης εκστρατείας, κατά την οποία διενεργήθηκαν 1019 έλεγχοι στην περιφέρειά μας και βεβαιώθηκαν μόλις 48 παραβάσεις, πάλι καλά. Ελάχιστες σε σχέση με τους ελέγχους. 48 παραβάσεις σε 1020 ελέγχους περίπου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για τη μη χρήση κράνους για τους χρήστες δικύκλων και ΕΠΙΟ, ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Οι 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς δικύκλων, 26 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, 3 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων και 1 παράβαση σε οδηγό οχήματος τύπου γουρούνα, ATV όπως λέγεται. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και χτες από τις υπηρεσίες τροχέας των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και νοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους. Από οδηγούς και συνεπιβάτες βεβαιώθηκαν αυτές οι παραβάσεις που είπαμε, οι 48 συνολικά. Μάλιστα έγιναν και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε περιοχές αρμοδιότητας των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Δράμας αυτήν την εβδομάδα, ομιλίες για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή κατά τόπους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που οδηγούμε ή είμαστε συνεπιβάτες σε δίκυκλα, φοράμε πάντα κράνος. Η χρήση του κράνους μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών σε ατυχήματα, προστατεύει τις ζωές μας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αμείωτους ρυθμούς, σημειώνεται, υπενθυμίζεται και προειδοποιεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Πασχάλη από το Βέλγιο. Καλησπέρα βασικά μας λέει στο τέλος, γιατί διαπιστώνει και εκείνο, συμπεραίνει ότι περάσαμε 12, άρα ναι, λέμε καλησπέρα πια, 14 λεπτά μετά τις 12 και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε να μάθουμε τι είναι αυτές οι έξυπνες γέφυρες τώρα. Αυτές οι 62 γέφυρες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εντάσσονται σε ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Έχουμε τη σχετική ενημέρωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διότι έγινε μια εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το έργο Έξυπνες γέφυρες την Παρασκευή που μας πέρασε, 10 Ιουλίου. Η εκδήλωση έγινε στην Κομωτινή, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Μέγαρο Τσανακλή. Εκεί παραβρέθηκε και απίφθινε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Το έργο λοιπόν αυτό, Έξυπνες γέφυρες λέγεται, υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στόχος του έργου Έξυπνες γέφυρες είναι η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών γέφυρων μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης κρίσιμων δεδομένων. Κατά τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον των δημοσίων υποδομών της χώρας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκεκριμένα, επισημένοντας ότι συνολικά 62 οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες της περιφέρειάς μας θα ενταχθούν στο νέο σύστημα παρακολούθησης. Τόνισε πως η ένταξη των γεφυρών μας σε ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης πιθανών προβλημάτων και επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη βιωσιμότητα των υποδομών μας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγκρίνοντας τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και συνεργαζόμενοι στενά με το ΤΕΕ για την επιλογή και την προτεραιοποίηση των γεφυρών αρμοδιότητάς της που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, υπογράμμισε ακόμη ότι οι γέφυρες αποτελούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες συνδέουν ανθρώπους, περιοχές και οικονομικές δραστηριότητες, στηρίζοντας την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών. Όπως ανέφερε, η σύγχρονη διαχείριση των υποδομών δεν μπορεί να περιορίζεται στην αποκατάσταση βλαβών μετά την εμφάνισή τους, αλλά απαιτεί έμφαση στην πρόληψη με αξιοποίηση της τεχνολογίας για την έγκαιρη ανίχνευση φθορών και τον προγραμματισμό παρεμβάσεων πριν αυτές εξελιχθούν σε σοβαρούς κινδύνους. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η διοίκηση της περιφέρειας προχώρησε σε μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στόχος μας είναι, είπε, να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα της κατάστασης των γεφυρών, ώστε να σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις μας με προτεραιότητες, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Εδώ να σημειώσουμε μια παρένθεση. Καταγγέλθηκε το γεγονός και στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την Αντιπολίτευση ότι η Περιφέρεια συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις γέφυρες και την καταγραφή και τον έλεγχο αυτών και όχι με το Πολυτεχνείο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Ξάνθη. Κλείνουμε την παρένθεση. Δόθηκαν και οι απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Περιφερειάρχη γι' αυτό με τα δικά του αντεπιχειρήματα. Στην εκδήλωση της Παρασκευής τώρα για την παρουσίαση του προγράμματος Έξυπνες γέφυρες, του έργου αυτού, χαιρετισμό επίφθινε επίσης ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Άκης Παρασκευόπουλος, ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο κ. Γιάννης Γκαράνης, ενώ ακολούθησε και μια αναλυτική παρουσίαση του έργου και της ψηφιακής πλατφόρμας από την Data Analyst της Osmos Ελλάς ΑΕ. Είναι η κυρία Χαριτονίδου και η υπεύθυνη τμήματος μελετών της εταιρείας, η κυρία Σοφία Κουτσονίκα, που παρουσίασαν το έργο. Μάλιστα, έξυπνες οι 62 γέφυρες της περιφέρειάς μας λοιπόν στο εξής θα είναι, με ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης για να προλαμβάνονται καταστάσεις. Να μην καταλήγουμε σε ναυάγια. Έτσι για να το συνδέσουμε και με το τραγούδι που έρχεται.

μου που το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να μπει και μια ωραία χαρούμενη μουσικούλα, αλλά δεν ήταν στο πρόγραμμα να μεταφέρουμε αυτή τη θλιβερή είδηση. Τώρα το βλέπω μπροστά μου. Έρχεται από τα ροδοποιητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την Κομωτινή, από την εφημερίδα Ο Χρόνος πιο συγκεκριμένα, ότι είχαμε τον πνιγμό ενός ηλικιωμένου σε παραλία της Θράκης, στην παραλία του Κρυονερίου πιο συγκεκριμένα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από την ακτή ένας ηλικιωμένος άντρας σήμερα το πρωί. Επενέβη το λιμενικό της Μαρόνιας, τον ανέσυρε, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής εις Μανόγλιο, χωρίς σφιγμό. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, οι οποίες δεν απέδωσαν δυστυχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρόνου, πρόκειται για άντρα ηλικίας 73 ετών. Μάλιστα. Και η παραλία έχει γαλάζια σημαία, έχει ένα βαγοσωστικό πύργο, όμως το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα πολύ πρωί, προτού πιάσει δουλειά ο ναυαγοσώστης, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά 10 το πρωί εκεί με 6 το απόγευμα στην παραλία. Ο 73χρονος πήγε με δική του πρωτοβουλία να κολυμπήσει νωρίτερα από τις 10, έλειψη ναυαγοσώστη, είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν, δυστυχώς πνίγηκε στην παραλία του Κρυονερίου. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και άλλο περιστατικό που επίσης μας έρχεται από την Κομωτινή για μια πολύ σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Όμως, ευτυχώς, το θύμα τελικά ξεπέρασε τον κίνδυνο η γυναίκα. Χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Διαβάζουμε πάλι από την εφημερίδα Ο Χρόνος για το σοβαρό αυτό συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Το πρωί της Παρασκευής το αντιμετώπισε το αστυνομικό τμήμα Κομωτινής το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρόνου, ξέσπασε καυγάς μεταξύ Έλληνα και Αλλοδαπής, ή Μεταπού και Αλλοδαπής, λέει η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής, περί των 20 ετών μόλις γυναίκας. Μια νέα κοπέλα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, λοιπόν. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, εισήχθη για χειρουργείο, με την κατάστασή της να είναι σταθερή και να μην κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή της. Την υπόθεση χειρίζεται με σοβαρότητα και διακριτικότητα το αστυνομικό τμήμα Κομωτινής. Οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει μηνύσεις με την υπόθεση να αναμένεται πως θα πάρει και τη δικαστική οδό. Μάλιστα, αυτά έγιναν την Παρασκευή. Χειρουργήθηκε η κοπέλα 20 χρονών μετά από ξυλοδαρμό από τον αλλοδαπό σύντροφό της. Συμβάν ενδοοικογενειακής βίας στη γειτονιά μας, στην Κομωτινή. Και υπενθυμίζεται με την ευκαιρία, αν είστε θύμα, αν δεν μπορείτε να μιλήσετε, μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα SMS στο 100 με τη διεύθυνση και το ονοματεπώνυμό σας και με μια επισήμανση: κινδυνεύει η ζωή μου, δέχομαι βία από το σύζυγό μου, από τη σύζυγό μου ή οτιδήποτε σχετικό. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 100, ζητάτε από κάποιον άλλο να ειδοποιήσει τις αρχές για εσάς με την πρώτη ευκαιρία, από κάποιον οικείο σας, από τον γιατρό, από έναν γιατρό. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη, πείτε στον γιατρό όλη την αλήθεια. Υποβάλλετε μήνυση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή στο πλησιέστερο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν αυτά τα γραφεία, λειτουργεί και στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας με διακριτικότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση. Μην διστάσετε. Αν κάπου εκεί έξω κάποια κυρία, κάποιος κύριος, κάποια νέα κοπέλα, κάποιος νέος άνθρωπος, οποιοδήποτε ηλικιωμένος, ηλικιωμένη, υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, μην διστάσετε. Υπάρχει τρόπος να βοηθηθείτε, να απαλλαγείτε από αυτό το βάσανο. Και η γραμμή SOS 15900 επίσης λειτουργεί για σας. Το 12.30 ακριβώς, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Χρώματα και μονοτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά, τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό θα φάμε και σήμερα. Χαγιά, τι θα φάμε και σήμερα. 2552022525 για να απολαύσουμε στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο γραφείο, στη δουλειά, όπου και αν βρισκόμαστε. Τα λαζάνια με στρώσεις κιμά και μπεσαμέλ από το Χαγιάτι. Τα παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια σήμερα. Με τηγανιτές πατάτες πάνε τέλεια. Και μια γκουροντομάτα φρεσκοκομμένη και μια φέτα. Να τα παραδοσιακά τα τηγανιτά και φτεδάκια και σήμερα στο Χαγιάτι.

γιατί μας. Βλέπω στο μενού κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο και αυτό άκρος καλοκαιρινό το λες με ωραιότα το γιαουρτάκι. Μελιτζάνες, παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ, γεμιστά, πένες, με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Πενταλοφιώτικη ταψούδα και σήμερα στο μενού, μοσχαράκι με ρύζι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Αυτή είναι η διάσημη πενταλοφιώτικη ταψούδα με το όνομα. Τη ζητάμε έτσι ως πενταλοφιώτικη, εκεί στο Χαγιάτι ξέρουν, μόνον εκεί στο Χαγιάτι ξέρουν. Κανελόνια special, μουσακάς απίθανος, μπιφτέκια δύο ειδών γέμιση με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή με φέτα ντομάτα αν προτιμάτε. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Αυτό είναι και το λες και κινέζικο, κανονικότατα. Παστίτσιο αρακάς λαδερός με πατατούλες και φασολάκια λαδερά αν δεν θέλετε αρακά. Δύο προτάσεις σε λαδερό. Και αυτό όταν βουτάς το φρεσκό κομμένο το ψωμάκι σου δίπλα στο ζουμάκι, τι ωραία. Τι ωραία εικόνες μας κάνεις τώρα, γεύση μας φέρνεις, Χαγιάτι, μεσημέριασε κιόλας. Τέτοια μας κάνεις, καλούμε στο 2552-02-25-25 και μας καλύπτεις και τις ανάγκες μας σε καλή διατροφή από σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, από μια φασολάδα παραδοσιακή για παράδειγμα, με καροτάκι και σέλινο επίσης σήμερα στο μενού, ή σνίτσελ χοιρινό, ή κοτόπουλο με κρέμα μανιταριών, ή σνίτσελ φούρνου, το άλλο το σνίτσελ είναι αυτό, όχι το τηγανιτό, με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά στο φούρνο παρακαλώ. Χαγιάτι είναι όλα αυτά και πολλά περισσότερα. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας κέφτασε. Ή πάμε εκεί, Κωνσταντινούπολη 179, να τα δούμε όλα από κοντά. Στη Νέα Ορεστιάδα έχουμε αυτή την τύχη, τι να κάνουμε. Να έχουμε το Χαγιάτι να μας μαγειρεύει καθημερινά. Φίλοι Σαμοθρακίτες, για να έρθουμε σε εσάς τώρα. Πάμε Σαμοθράκι. Να σας ενημερώσουμε ότι αύριο θα έχετε διακοπή νερού στην Καμαριώτισσα, όπως ήδη ο Δήμος έχει γνωστοποιήσει με ανακοίνωσή του, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Διακοπή νερού στην Καμαριώτισσα από τις 9 το πρωί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αύριο στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας. Εν τω μεταξύ έχουν ανακοινωθεί και τα νέα δρομολόγια του Αδαμάντιος Κοραής. Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή τα νέα δρομολόγια, σήμερα 13 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου. Γιατί 30 και όχι 31, άγιος γιατί 31 πάει Δευτέρα πέφτει, οπότε μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου η διάρκεια του νέου προγράμματος δρομολογίων. Α, εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι και εμείς από 31 Αυγούστου θα είμαστε ξανά ζωντανότατα στο νέο πρόγραμμα της νέας σεζόν από Σεπτέμβρη. 31 Αυγούστου όμως, γιατί πέφτει Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, έτσι τότε θα ξανανταμώσουμε μετά το διαφημιστικό, λέω καλά, το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου. Έχουμε ακόμα όμως μέρες μπροστά μας, θα τα ξαναπούμε αυτά όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα με την ευκαιρία το θυμήθηκα λόγω του προγράμματος που βλέπω για τα δρομολόγια στη Σαμοθράκη και το μυαλό μας τρέχει τώρα στο νησί, στην υπέροχη Σαμοθράκη μας, για μια απόδραση. Ευκαιρία είναι διήμερη, Σαββατοκύριακο, πολυήμερη για διακοπές στο νησί μας. Νέο πρόγραμμα δρομολογίων με περισσότερες ώρες βεβαίως εννοείται άφιξης και αναχώρησης από Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι. Το βλέπετε στο radioevros.gr αναλυτικά όλο το νέο πρόγραμμα το καλοκαιρινό για το Αδαμάντιος Κοραής. Τώρα έχουμε και τις πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ που ξεκινούν από σήμερα και μέχρι τέλος εβδομάδας. Θα δούνε στους λογαριασμούς τους, στα ATM τους, στις κάρτες τους, τα ποσά που δικαιούνται οι δικαιούχοι από τον ΙΕΦΚΑ. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για τα ΕΦΑΠΑΞ. Από αύριο, μάλλον αύριο, θα καταβληθούν σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ περίπου 256.000 ευρώ και από την ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές 18 εκατομμυρίων ευρώ σε 30.000 δικαιούχους, άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ σε 4.000 μητέρες, είναι το επίδομα άδειας μητρότητας. Α, και τα επιδόματα ανεργίας όλα καταβάλλονται αυτές τις ημέρες. Και 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτή είναι η εβδομάδα πληρωμών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Πάμε σε άλλα νέα. Πάμε θέατρο. Πάμε Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Πάμε στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ. Πω, 27 χρόνια, ε. Το 2000 ακριβώς ξεκίνησε, ήταν το πρώτο. Γι' αυτό και τώρα 2026 έχουμε το 27ο. Αδιάλειπτα, δεν σταμάτησε ποτέ, δεν το πτώησε τίποτα το κατσολάκι. Εκεί επέμενε πεισματικά και συνέχιζε υπό κάθε αντίξωη συνθήκη. Θέλετε πανδημίες, θέλετε καταστροφές, πυρκαγιές, βροχές, καταιγίδες, οικονομικές κρίσεις. Και τι δεν πέρασε αυτό το κατσολάκι. Εκεί όμως επέμενε κάθε χρόνο και υπό οποιαδήποτε συνθήκη άντεχε. Χωρίς να χάσει καμία χρονιά, 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου φέτος θα γίνει 28 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Και τονίζω το 28 διότι έχει μέχρι τώρα ανακοινωθεί 29 με 5, αλλά προστέθηκε μία μέρα ακόμη διότι έρχεται μία άλλη ιδιαίτερη παράσταση εκτός συναγωνισμού. Την προηγούμενη της επίσημης τελετής έναρξης. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα αυτό που μπορούμε να μεταδώσουμε ως είδηση, εφόσον κοινοποιήθηκε, δημοσιοποιήθηκε ήδη και εστάλει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους διοργανωτές, είναι η επιλογή των 6 καλύτερων θεατρικών ομάδων που προκρίθηκαν, που αναδείχθηκαν από την προκριματική φάση του φεστιβάλ μετά από την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ομάδες από όλη την επικράτεια, από όλο τον ελλαδικό χώρο και από το εξωτερικό και φέτος από το Λονδίνο η ομάδα, η ελληνόφωνη. Μια δύσκολη διαδικασία προκειμένου να επιλεχθούν οι 6 επικρατέστερες και οι 6 αναπληρωματικές ομάδες. Και έτσι έχουμε αποτελέσματα. Για τη φετινή ανταπόκριση που και φέτος υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων από όλες τις περιοχές της χώρας και του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της διαδικασίας αξιολόγησης, οι ομάδες που επιλέχθηκαν για το διαγωνιστικό πρόγραμμα με χρονική σειρά υποβολής της αίτησής τους όμως, όχι με τη σειρά που θα τις παρακολουθήσουμε στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. Λοιπόν, έρχεται η ομάδα από την Καλαμαριά που λέγεται Η Θεατροφρένεια, φέρνει ένα έργο του Δημήτρη Γιαννουκάκη, Όσα δεν τολμήσαμε, ο τίτλος του. Κατόπιν ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας, η ομάδα λέγεται RTE, από το Art ίσον τέχνη RTE. Μακάρι να είναι και άρτια η παράστασή τους, είναι πολύ καλή σίγουρα για να επιλεχθεί στις 6. Η Παγίδα του Ρομπέρτο Μα, αυτό το αστυνομικό θρίλερ πασίγνωστο, θα το δούμε στην σκηνή του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Από Θεσσαλονίκη η ομάδα που λέγεται Studio Έργων, μια τρελή κωμωδία φέρνει στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας, θα σε δω στην πρεμιέρα λέγεται του Δημήτρη Αλεξίου. Η ερασιτεχνική σκηνή από το Διπεθές Σερών, μια πρωτότυπη παράσταση από το έργο της Οριάννα Φαλάτση, της δημοσιογράφου της γνωστής, το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, γίνεται παράσταση αυτό. Ένα ύμνος στη γυναική αυτοδιάθεση, έχει να κάνει βεβαίως με την έκτρωση ως γνωστόν και με τα στερεότυπα απέναντι στο ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Ένα έργο της Οριάννα Φαλάτση πριν από αρκετές δεκαετίες, το οποίο φαντάζει και είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο και σήμερα. Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ λοιπόν, από το Διπεθές Σερών στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. 28 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Άλλες δύο παραστάσεις προκρίθηκαν από το Λονδίνο που λέγαμε, το ελληνόφωνο workshop και production group που λέγεται Players of Ethos, οι παίκτες του ήθους, δηλαδή οι ηθοποιοί. Έχουν κάνει μια σύμπραξη δύο έργων, μια σύμπτυξη δύο έργων, Ορεινόκερος του UNESCO και η επίσκεψη της Γυραιάς Κυρίας, με έναν τίτλο που τα συνδέει και τα δύο, η επίσκεψη των Ρεινόκερων. Έργο της Δήμητρας Μπακαλιάνη και του Δημήτρη Γκυζάνη, από το Λονδίνο μας έρχεται και αυτή η παράσταση. Και τέλος από τον Θερμαϊκό, τον Δήμο Θερμαϊκού, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας φέρνει το έργο Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη Μου, του Γιώργου Χριστοδούλου. Υπέροχες παραστάσεις και οι 6, μία και μία, η κάθε μία. Διαφορετικό είδος, διαφορετικό περιεχόμενο, διαφορετική δομή, διαφορετική προσέγγιση καλλιτεχνική. Θα ζήσουμε πάλι μεγάλες συγκινήσεις στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Αυτές ήταν οι 6 που θα διαγωνιστούν. Είναι 9ήμερο το φεστιβάλ. Καταλαβαίνετε ότι άλλες 3 μέρες περιλαμβάνουν άλλες 3 διαφορετικές εκδηλώσεις, παραστάσεις. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά τις επόμενες μέρες. Βεβαίως υπάρχουν και επιλαχούσες ομάδες σε περίπτωση που κάποια από τις 6 που προκρίθηκαν για κάποιον οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας δεν μπορέσει τελικά να παραβρεθεί. Υπάρχουν οι αναπληρωματικές.
Αναλυτικά στο radioevers.gr θα το δείτε το θέμα. Σίγουρα μπορείτε να το δείτε όμως στο dionysospavlanet.gr ή στο σελίδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος με όλες τις πληροφορίες. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος σε συνδιοργάνωση και φέτος σταθερά με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάντα με τον Δήμο Ορεστιάδας συνδιοργάνωση του φεστιβάλ. Ένας θεσμός με γερές βάσεις πια στην περιοχή, με πανελλήνια απήχηση κορυφαίος στον χώρο του Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Ελλάδας. Και τις αφήσεις των επιλεγμένων ομάδων και όλες τις απαραίτητες αναλυτικές πληροφορίες στο dionysospavlanet.gr, σύντομα και στο radioevros.gr αναλυτικά.

0: Το κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε όμως το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα και Λαδαράκη στις 2. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα υπόλοιπα και για τα προηγούμενα και για όλα τα θέματα της ημέρας στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Και στις 5.30 το απόγευμα επίσης με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 να θυμίσω ειδήσεις σε τίτλους. Έτσι μένουμε διαρκώς ενημερωμένοι με τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Και στις 8 έρχεται η μουσική σας ενημέρωση με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Καταρίδη στο βραδινό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος. RadioEvros.gr, εκεί δεν σταματάμε ποτέ. Η ενημέρωση είναι πάντα RadioEvros.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Και εμείς ξανανταμώνουμε ραδιοφωνικά πάλι αύριο στις 10. Μετά την πρωινή περιπόλεια, 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 10 με 1 συνεχίζουμε στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών, μόνον εδώ ζωντανά στο Ράδιο Εύρος. Να, όπως και τώρα, καλή ώρα, λίγα λεπτάκια μας έχουν απομείνει, ίσα ίσα για να αποχαιρετιστούμε. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγα λεπτά. Στο τέλος της εκπομπής, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης. Τον Δημοτή, καλές μεταφορές και στις μετακομίσεις που έχει τις λύσεις. Τα ποδήλατα και όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ στο κατάστημα Κεραμιτσής. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Το παραδοσιακό κρυοπωλείο Κώστας Αποστολίδης με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε. Και το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε πάντα εσάς, κυρίες και κύριοι. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας, με υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Πίνασες και λες... Θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
11: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες.
12: Όλα όπως πρέπει.
11: Γιατί άλλο τρώω κάτι
12: και άλλο τρώω στο Βλάση.
11: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
15: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδημοτήχου, όπως γνωστοποιεί και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ανακοίνωσή της. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μέλισσων, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Αναδασώσης έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος Αναψυχής Κοράχης. Για την περιοχή του Δασαρχείου Δημοτήχου, οι αναδασώσεις και ο χώρος αναψυχής της Τσίκλας. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομείνων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Στο radioevros.gr μπορείτε να βρείτε το σχετικό θέμα, όπως επίσης και τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ για τη συμπλήρωση του ε1 με όλους τους κωδικούς που πρέπει να προσέξετε. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση και υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Με βάση το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στις προτινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, καλώντας τους εργαζομένους στο δημόσιο να συμμετάσχουν στις κατατόπους συγκεντρώσεις. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη αύριο 3η 14 Ιουλίου και ώρα 12 το μεσημέρι μπροστά στο εργατικό κέντρο. Αναλυτικά την ανακοίνωση κάλεσμα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ Εύρου μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Πρωτοαθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Αλεξανδροπολίτης Βαγγέλης Ντούμας. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 59-91 και άφησε πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν και τον Βρετανό Μαξ Μόργαν που συμπλήρωσαν το βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό Παγκόσμιο Εφήβων Νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανδρών, νέων K23 και εφήβων. Ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο του μετάλλιο τη φετινή διοργάνωση μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα πρόστιο και πέμπτο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων, ενώ ανέβηκε για τρίτη σερή χρονιά στο βάθρο των 100 μέτρων με 2 χρυσά και 1 ασημένιο. Στο πλαίσιο του στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΔΔΗ πέτυχαν ένα κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων και αυτό γιατί μετά από έλεγχο σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής, διαπίστωσαν ότι αυτό μετέφερε παρανόμως πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Με τη συνεργασία ελεγκτώντας κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ. Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δοθεί για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης. Τη συνέντευξη παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παντελής Δελίδης. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, που λειτουργούν οι δύο Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, στόχος της διοίκησης είναι η σταδιακή επέκταση της ψηφιοποίησης σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από τη διεκδίκηση των αναγκαίων πρόσθετων πόρων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο καθώς αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνίων σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ισχύ τηγεθέντε από σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, τα νέα δρομολόγια του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Αδαμάντιος Κοραής, τα οποία θα εξυπηρετούν τις συνδέσεις Αλεξανδρούπολης-Αμοθράκης, καθώς και τα δρομολόγια προς Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο, όπου προβλέπονται. Το υφιστάμενο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί αύριο 3η 14 Ιουλίου στην Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης θα πραγματοποιηθεί η διακοπή νερού στην Καμαριώτισσα αύριο 3η από τις 9 το πρωί μέχρι και την ολοκλήρωση της εργασίας. 51.818 δικαιούχοι θα πληρωθούν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον ΙΕΦΚΑ θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα 13 μέχρι 17 Ιουλίου δικαιούχοι σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ, ενώ 14 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα. Μητέρες θα λάβουν χρήματα για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τέλος δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των παραστάσεων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέος Ορεστιάδας, το οποίο διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήρι Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημό Ορεστιάδας. Η φετινή ανταπόκριση των εραστεχνικών θεατρικών ομάδων υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, με συμμετοχές από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι ομάδες που επιλέχθηκαν για το διαγωνιστικό πρόγραμμα με χρονική σειρά υποβόλης της αίτησης είναι η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η ΑΡΤΗ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας με το έργο «Η Παγίδα» του Ρόμπερτ Ομά, Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης με το έργο «Θα σε δω στην πρεμιέρα» του Δημήτρη Αλεξίου, Εραστεχνική Σκηνή Διπεθέσερων με το έργο «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ» της Οριάννα Φαλάτσι, Players of Ethos, ελληνόφωνο workshop και production group Λονδίνο με το έργο «Η Επίσκεψη των Ρινόκερων» των Δημήτρας Μπακαλγιάννη και Δημήτρη Γκυζάνη και Φίρδιν Μίγδιν Καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού με το έργο «Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμόμενή μου» του Γιώργου Χριστοδούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέος Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί για φέτος από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σε υψηλό κινδύνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
7: Σε υψηλό κινδύνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμεί.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σε υψηλό κινδύνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Sun in the sky, you know how I feel.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Διδημοτήχου, όπως γνωστοποιεί και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ανακοίνωσή της. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μέλισσων, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Αναδασώσης έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Κοράχης. Για την περιοχή του Δασαρχείου Δημοτήχου, οι αναδασώσεις και ο χώρος αναψυχής της Τσίκλας. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομείνων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Στο radioevros.gr μπορείτε να βρείτε το σχετικό θέμα, όπως επίσης και τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ για τη συμπλήρωση του ε1 με όλους τους κωδικούς που πρέπει να προσέξετε. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση και υπόδηση, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Με βάση το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο 3η 14 Ιουλίου η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στις προτινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, καλώντας τους εργαζομένους στο δημόσιο να συμμετάσχουν στις κατατόπους συγκεντρώσεις. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη αύριο 3η 14 Ιουλίου και ώρα 12 το μεσημέρι μπροστά στο εργατικό κέντρο. Αναλυτικά την ανακοίνωση κάλεσμα του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ Εύρου μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Πρωτοαθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Αλεξανδροπολίτης Βαγγέλης Ντούμας. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 59-91 και άφησε πίσω του το Γερμανό Λούις Χόφμαν και το Βρετανό Μαξ Μόργαν που συμπλήρωσαν το βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό Παγκόσμιο Εφήβων Νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανδρών, νέων K23 και εφήβων. Ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο του μετάλλιο τη φετινή διοργάνωση μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα πρόστιο και πέμπτο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων, ενώ ανέβηκε για τρίτη σερή χρονιά στο βάθρο των 100 μέτρων με 2 χρυσά και 1 ασημένιο. Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΔΔΗ πέτυχαν ένα κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων και αυτό γιατί μετά από έλεγχο σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής, διαπίστωσαν ότι αυτό μετέφερε παρανόμως πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας. Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Με τη συνεργασία ελεγκτών της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ. Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δοθεί για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης. Τη συνέντευξη παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παντελής Δελίδης. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, που λειτουργούν οι δύο Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, στόχος της διοίκησης είναι η σταδιακή επέκταση της ψηφιοποίησης σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από τη διεκδίκηση των αναγκαίων πρόσθετων πόρων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο καθώς αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνίων σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ισχύ τηγεθέντε από σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, τα νέα δρομολόγια του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Αδαμάντιος Κοραής, τα οποία θα εξυπηρετούν τις συνδέσεις Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης, καθώς και τα δρομολόγια προς Λίμνο και Άγιο Ευστράτιο, όπου προβλέπονται. Το υφιστάμενο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί αύριο 3η 14 Ιουλίου στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης, θα πραγματοποιηθεί η διακοπή νερού στην Καμαριώτισσα αύριο 3η από τις 9 το πρωί μέχρι και την ολοκλήρωση της εργασίας. 51.818 δικαιούχοι θα πληρωθούν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον ΙΕΦΚΑ θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα 13 μέχρι 17 Ιουλίου δικαιούχοι σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ, ενώ 14 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα. Μητέρες θα λάβουν χρήματα για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τέλος δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των παραστάσεων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέος Ορεστιάδας, το οποίο διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήριο Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημό Ορεστιάδας. Η φετινή ανταπόκριση των εραστεχνικών θεατρικών ομάδων υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, με συμμετοχές από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι ομάδες που επιλέχθηκαν για το διαγωνιστικό πρόγραμμα με χρονική σειρά υποβόλης της αίτησης είναι η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς με το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η ΆΡΤΗ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας με το έργο «Η Παγίδα» του Ρόμπερτο Μα, Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης με το έργο «Θα σε δω στην πρεμιέρα» του Δημήτρη Αλεξίου, Εραστεχνική Σκηνή Διπεθέσερων με το έργο «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ» της Οριάννα Φαλάτσι, Players of Ethos, ελληνόφωνο workshop και production group Λονδίνο με το έργο «Η Επίσκεψη των Ρινόκερων» των Δημήτρας Μπακαλγιάννη και Δημήτρη Γκυζάνη και Φίρδιν Μίγδιν Καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού με το έργο «Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμόμενή μου» του Γιώργου Χριστοδούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέος Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί για φέτος από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
11: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό του νιάς. Άιντε θύμα,

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μαγαζιά. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσείς.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Ευρύτης Βαγγέλης Ντούμας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά ξεκινάει απόψε, ξεκινάει τώρα με μια ευχή, καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε το Εύηχο Μουσικοδρόμιο όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 και από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο μα όλο τον πλανήτη. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε εκπομπή, έχουμε μαζί μας τη Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάτη γωνία. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων, προσεγμένων, καθαρών, αξιόπιστων εκεί, παράλληλα με το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει. Τα ραντεβού σας στο 2552-28-2552-0, μην το ξεχνάμε το 0, 28-525. Και μαζί μας πάντα την παρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα ήδη θέρμανση αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, παρόντας στην πόλη, μαζί με την πόλη, τότε ιδρύθηκε και αυτή το 23, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, για τρεις γενναίες και πάμε για τέταρτη. Και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να περπατήσουμε. Καθώς περπατούσα λοιπόν σκέφτηκα, γιατί να μην κάνω μια εκπομπή για το βάδισμα, για το περπάτημα. Αυτό το βάδισμα, πολλές φορές μοναξιάς, πολλές φορές κοινό, πολλές φορές κενό περιεχομένου, το έχει κάνει τραγούδι κανείς, άραγε, σκέφτηκα εγώ. Και ήρθα εδώ και βρήκα πολλά και όμορφα τραγούδια που έχουν να κάνουν με το βάδισμα, με τα βήματα και μπορώ να πω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να περπατάμε παρέα εδώ, περπατώντας μέσα στους στίχους και στους ήχους της ελληνικής μουσικής, του ελληνικού πενταγράμμου. Θα τα αρχίσουμε λίγο χαλαρότερα από ένταση και μπορεί στην πορεία να βρούμε και πιο ξεσηκωτικά τραγούδια. Θέμης Καραμουρατίδης και Μάθε μου να περπατώ ξανά, έτσι η αρχή.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι του Θέμη του Καραμουρατίδη μπήκε πρώτο γιατί είχε μέσα και τη λέξη περπατώ και περπατάω και, και τα βήματα, τη λέξη βήμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι γεννιόμαστε χωρίς αυτή την ικανότητα, δεν περπατάμε όταν γεννιόμαστε, όταν είμαστε βρέφοι. Ξέρετε, υπάρχει μια αγωνία από το ίδιο το βρέφος, μια προσπάθεια να περπατήσει, να μπουσουλήσει αρχικά, μετά να περπατήσει. Το ίδιο περιμένουν οι γονείς, περιμένει ο περίγυρος, κάνει τα πρώτα του βήματα. Και μετά έρχεται μια στιγμή στη ζωή του, ως ενήλικος πια, που βαριέται να περπατήσει. Και κάθεται απλά και παχαίνει. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να πάμε στην Κατερίνα Κούκα να μας πει τα βήματα.

δηλώνω ότι με εντυπωσίασε αυτό το τραγούδι. Δεν το γνώριζα. Ειλικρινά δεν το γνώριζα. Τώρα μαζί σας το άκουσα πρώτη φορά. Μπράβο, πολύ όμορφα λόγια. Έχει βάλει το χεράκι του εδώ. Και εδώ ο Νίκος ο Καραμουρατίδης. Όχι το χεράκι, τη μουσικούλα τέλος πάντων. Έχει γράψει τη μουσική. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία θα μας τραγουδήσει το «Πού περπατάς». Ορίστε, να ανέβουμε λίγο.

Πού περπατάς λοιπόν, δεν ξέρουμε βέβαια αν τα γεγονότα γίνανε έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο τραγούδι. Πάμε να το σκληρύνουμε λίγο. Ελένη Βιτάλη, περπατούσα αφηρημένη, παλιά, παλιά.

Με άλλα λόγια, πώς μπορείς να κάνεις μια απροσεξία επιτυχία. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ορφέα Περίδη και όλη τη νύχτα περπατώ. Θα κουράστηκε.

Ορίστε λοιπόν, περπάτησε και ο Ορφέας ο Περίδης. Τώρα, θα πάμε μια βόλτα με τον Νίκο τον Παπάζογλου και το «Όσοι διαβάτες περπατούν», πολύ όμορφο τραγούδι, και θα κάνουμε μετά από αυτό το πρώτο για απόψε διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μην φεύγετε, εδώ είμαστε. Έχουμε βάδισμα ακόμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
6: Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Επανήλθαμε εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στην κανονική, στην ομαλή του ροή. Και να πω για μία ακόμη φορά ότι ακούμε σήμερα τραγούδια που έχουν μέσα τις λέξεις περπατώ και βήματα. Δηλαδή όλα αυτά που χρειάζονται για να κάνει κανείς τη βάδιση, να περπατήσει. Πώς ακριβώς αυτό αποτυπώνεται μέσα στα τραγούδια, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά, είτε με ομαδικό βάδισμα, είτε με ατομικό βάδισμα, είτε με ερωτευμένο βάδισμα, είτε με απογοητευμένο βάδισμα. Εδώ έχει αποτυπωθεί πολλάκις, έχει πολλές φορές συμπεριληφθεί μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Όσα κατάφερα να βρω θα ακουστούν απόψε. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση, αφού πρώτα σας πω ότι την εκπομπή την προσφέρει η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία και το τηλέφωνο 2552-028-525, αλλά και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, που βρίσκονται στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και υπάρχουν στην πόλη από το πολύ μακρινό 1924, όταν η πόλη μόλις δημιουργούνταν. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της εκπομπής. Εκεί σε όλο τον κόσμο, βέβαια, κάθε βράδυ τέτοια ώρα στέλνουμε εμείς την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν από που γης, που λέμε, και ευχόμαστε πάντοτε να είναι καλά και να μας θυμούνται. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Μπέση Αργυράκη που στο τραγούδι «Αθήνα μάνα μου» λέει «Βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ».

Αυτό το τραγούδι βγήκε όταν η Αθήνα ήταν ακόμα για φίλημα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει χώμα για να φιλήσεις. Τελείωσε αυτό, πέρασε. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Σοφία Αρβανίτη, η οποία τραγουδά «Μόνη περπατώ» από το 1991. Ελπίζω να έφτασε.

Αυτή ήταν η Σοφία Αρβανίτη. Πάμε στη Χαρούλα Αλεξίου. Αυτή ακούει βήματα να ανεβαίνουν στα σκαλιά. Είναι οι φίλοι της που έχουν ακόμα τις μπύρες στα τα κορίτσια τους, τα αγόρια τους αγκαλιά. Και εκείνη είναι μονάχη. Η φίλη μου χαράματα λέγεται το τραγούδι. Εμείς το βάλαμε σε αυτή τη λίστα. Εγώ το έβαλα σε αυτή τη λίστα ακριβώς γιατί ακούει βήματα στα σκαλιά.

Κυρά του Λανθασμένου και κομματάκι οξύμορο της υπόθεσης, ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά και όχι βήματα, λέει. Και έλεγα εγώ τώρα, μα αφού έχει βήμα μέσα στους στίχους, εγώ θυμάμαι να έχει βήμα. Και ανοίγω μετά τους στίχους και βλέπω ότι είναι στην τελευταία στροφή που λέει «Γιατί το βήμα το δικό σου περιμένω». Άρα αντί για συγγνώμη, λέω μπράβο στον εαυτό μου που σωστά το συμπεριέλαβα στη λίστα. Περπάτησα το δρόμο σου, στο δρόμο σου, τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Φοβερός, φοβερός, πάντα υπέροχος ο Δημήτρης Μητροπάνου σε όλες τις ερμηνείες του. Κι αν περπατώ, κι αν περπατώ, έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το ξέρει αυτό. Είναι Γιάννης Πουλόπουλος, κι αν περπατώ, κι αν περπατώ, δεν ξέρω που πηγαίνω κτλ. Κτλ. Να περπατήσουμε μαζί. Από το 1968 ο Στέλιος Καζαντζίδης, είναι το άλλο τραγούδι από τα δύο που θα ακούσουμε και θα μας στείλουν στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος, το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και εμείς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Πάντα εδώ, πάντα στην πόλη της Ορεσιάδος και μάλλον πάντα από την πόλη της Ορεσιάδος και από το ράδιο Εύρος, κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχηθήκαμε καλή εβδομάδα, μια που είναι και Δευτέρα, και είπαμε να περπατήσουμε λίγο στη μουσική διαδρομή που επιτάσσει η βραδιά. Και λέω να περπατήσουμε γιατί το θέμα μας είναι το περπάτημα και τα βήματα. Οπότε μέσα στα τραγούδια αντικρίζουμε, αναζητούμε πρώτα, βρίσκουμε στη συνέχεια και ακούμε στο τέλος όλους εκείνους τους στίχους που έχουν μέσα τους αυτές τις λέξεις. Είτε το περπατώ, είτε τα βήματα. Να πούμε όμως ότι και αυτοί, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνουν κοντά σας τα σιδερικά χρώματα, η διθέρμανση σαρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, που βρίσκονται στην πόλη της Ορεσιάδας από το 1924. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλος ο Βάνης, είναι η τρίτη γενιά και πάει να παραδώσει τα σκύπτρα και στην τέταρτη. Στη Σωτηρίου Τσερκέζε 39 όλα αυτά. Δεν χάνετε τίποτα ή μάλλον κερδίζετε κιόλας αν το επισκεφτείτε. Φίτκα Ρένταλ ακόμα στην παρέα για καλοσυντηρημένα, καθαρά, αξιόπιστα, δυνατά οχήματα προς ενοικίαση, ούτως ώστε να κάνετε τις διαδρομές ή να χαρίσετε τη δυνατότητα αυτήν σε κάποιους επισκέπτες σας. Παράλληλα, διατηρεί και συνεργείο η Fit Car Rental, γι' αυτό και είπα καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητα, είναι λογικό να είναι καλοσυντηρημένα, από την ώρα που έχουν το δικό τους συνεργείο, το οποίο όμως φροντίζει και τα δικά μας προσωπικά αυτοκίνητα για το σέρβις μας, για τις αποκαταστάσεις βλαβών, είναι πάντα εκεί, στην Καλλιπόλεως, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και στο τηλέφωνο 2552-028-525. Για να δούμε τώρα τι είδους περπατήματα θα κάνουμε ακόμα. Έχουμε τον Πάνο Γαβαλά αρχικά, πολύ παλιό, πόσο να είναι, ο Θεός και ο Πάνος Γαβαλάς ξέρουν. Λοιπόν, πρέπει να είναι κάπου και από τη δεκαετία του 60. Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα. Ίσως να είναι και παλιότερο και να είναι επανεκτέλεση από τον Πάνο Γαβαλά. Δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Αμέσως μετά θα έρθει ο Τόλης Βοσκόπουλος να τραγουδήσει. Αυτό είναι κάπου εκεί το 62-63. Από τα πρώτα του τραγούδια που τραγούδησε πιτσιρίκος ακόμα. Κάποτε περπατήσαμε μαζί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτό και χαίρομαι που το βρήκα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και πάμε να συνεχίσουμε το εύηχο μουσικοδρόμιό μας περπατώντας.

0: Για να πάμε τώρα να κάνουμε την υπέρβαση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι δημοτικό. Είναι του τόπου μας, είναι το «Γόστα ξένα περπατούσα» με το Χρόνη Αηδονίδη. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στη λαϊκή μας, στη λαϊκή μας παράδοση, στο λαϊκό μας ρεπερτόριο. Το «Κουρασμένο βήμα σου» θα τραγουδήσει η Αθηναϊκή Κομπανία.
1: «Γόστα ξένα περπατούσα». Σιγά, σιγά, από το χέρι σου, σιγά, σιγά, σιγά.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά δύο τραγούδια πριν από το τελευταίο διάλειμμα. Ακούω βήματα, τραγουδά ο Πασχάλης Τερζής, και μια φορά κάνει το πρώτο βήμα ο Μακεδόνας, ο οποίος έχει κι άλλο ένα τραγούδι μετά με βήματα. Πολύ βήμα...

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
12: Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

παιχτών και συνεργείο. Στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγούδια, Μάτι, Γωνία και τηλέφωνο το 2552-028-525 και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Λοιπόν, καρδιά μου, το βήμα κόψε. Σωτήρης Βόπης. Μία επιτυχία, επιτυχία όμως σταθμός. Καρδιά μου, το βήμα κόψε. Και αμέσως μετά, για να δω λιγάκι. Α, το αμέσως μετά δεν παίζει, διότι το έχουμε ξανακούσει. Πάμε να ακούσουμε το Βόπη και ξαναρχόμαστε.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Τα τρία τελευταία κλασικά τραγούδια, όπως σας αφήνω να τα ακούτε, να τα απολαύσετε μόνοι σας. Βήμα, μην κάνεις βήμα, λέει ο Νότης Φακενάκης. Βήμα, βήμα, ο Κώστας Μακεδόνας. Και ένα παιδί περπατάει με τα χέρια. Να, είναι μια παραδοξότητα. Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια από τους Pixlax. Με αυτά τα τρία τραγούδια θα αποχαιρετιστούμε απόψε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και κάναμε συντροφιά ο ένας τον άλλον. Να ανανεώσω το ραντεβού για αύριο, αλλά πρώτα πρέπει, νιώθω την ανάγκη να σας προτρέψω, να είστε και αύριο μαζί μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καθώς από το πρωί, από τις 7 η ώρα και μέχρι τις 10, ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε μια πρωινή περιπολία στην ενημέρωση. Θα ακούσετε πολλά, θα μάθετε πολλά. Στις 10 και μέχρι τη 1 αναλαμβάνει ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο, εξαιρετικό, υπέροχο, και στις 2 και 5, στις 2 και μισή και στις 5, όπα, στις 2 και στις 5 και μισή είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδράκη. Από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και στις 8 ξανάρχομαι εγώ για το εύηχο μουσικοδρόμιο. Έτσι όμορφα κυλά η μέρα στο Ράδιο Εύρος, με πρωτογενές υλικό, χωρίς αναμεταδόσεις, χωρίς τίποτα που παράγουν άλλοι. Εμείς, για μας και κυρίως για σας. Λοιπόν, καλό βράδυ και εις το επανακούει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις.
8: Ακούς μόνο εδώ.
7: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά? Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε? Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς? 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε? Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και κρύβουν.

δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω κι οπότε

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινό ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής